0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Με ξυπνάει κάθε Κυριακή φίλε στις 8 η ώρα το πρωί η γιαγιά μου και μου βάζει το τραγούδι Take Me to Church.
4: Άμα τη βάλεις να δει το βίντεο κλιπ, δεν θα είναι τόσο
5: βαρύ. Το Πάσχα θα στο βάζει κάθε μέρα. Τη μεγάλη εβδομάδα να φανταστούμε τι θα γίνει.
3: Εντάξει, παιδιά, εγώ πάω.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

Με στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί αμέσως το ξεχνώ και στην αγκαλιά σου δραπετεύω. Μόνο

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

0: 89 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Φέρνα μέσα, μωρή Σαύρα!
3: Είστε σίγουρα κέντρο αισθητικής.
2: Δεν πήγες κουβέντα πάνω τώρα με τον άνθρωπο. Λέω, τι λέει, τι να πει. Τι γίνεται, τι να γίνει. Πώς πάει. Πώς να πάει.
4: Δεν δίνει αυτός απάντηση ποτέ.
2: Ρε φίλε, έχω ανάγκη να πω δύο κουβέντες με έναν άνθρωπο πρωί-πρωί. Μιλήστε μου, το έχω ανάγκη πολύ.
4: Όχι ρε φίλε.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Για μια τριετία, φίλε, έχω υπάρξει το τηλεκοντρόλο της οικογένειας, φίλε.
2: Τι εννοείς?
1: Όταν δεν λειτουργούσε το τηλεκοντρόλο ή οτιδήποτε άλλο και παλιά που δεν υπήρχαν, εμένα σηκώνανε στην οικογένεια και μου λένε πήγαινε, άλλαξε. Μη γέλας.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
8: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: καλησπέρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα.

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Το πρώτο ψέμα που λέμε εμείς σε μια γυναίκα για το όριό μας είναι ότι είναι τεράστιο.
3: Κάτσε ρε Παναγιώτη, είναι βλακία αυτό που λες. Είναι βλακία, το καταλαβαίνεις.
2: Το λένε
3: και μετά μου λένε κάθετο και μου λένε γιατί σε βρίζω. Κάθεται σε μια κοπέλα, μιλάς και τη μιλάς για το όριό σου.
2: Για να το γράφει έρευνα, προφανώς υπάρχουν κάποιοι που το
4: γιατί
2: λένε.
4: Νομίζεις.
2: Δεύτερο ψέμα. Δεν το έχω μετρήσει ποτέ.
5: Εντάξει, αυτό είναι κλασικό ψέμα, έτσι.
2: Αυτό είναι κλασικό ψέμα.
5: Και με το τριγωνάκι το παλιό, αυτό μας δίνει πάλι στο δημοτικό. Και με διαβήτη, ο οποίος είναι πιο αντικειμενικός, έτσι με ζούρες τα πάντα.
2: Τρίτο ψέμα. Το έχουν δει πολλές γυναίκες.
4: Εντάξει, αυτό είναι πολύ ηλίθια τάκα να την πεις.
2: Κι όμως το λένε. Κι όμως σου λέει το έχουν δει πολλές γυναίκες.
4: Ναι, το έχουν δει πολλές γυναίκες.
2: Δημόσιες σχέσεις.
5: Ανώτερες του Σιανίδη. Δηλαδή το ξέρει ο κόσμος.
2: Δεν το έχω φωτογραφίσει ποτέ. Ψέμα.
3: Εσύ έχεις φωτογραφίσει το
5: μπλε σου. Με διάφορους φωτισμούς.
2: Δεν μιλάμε για μένα αυτή τη στιγμή.
5: Η καλύτερη ώρα να ξέρετε είναι χάραμα.
2: Μην το κάνεις με προσωπικού πάλι.
3: Είναι σπάνιο και θες να το βλέπεις. Τι, γιατί το φωτογράφισες.
4: Είναι σπάνιο πουλί, ακριβώς.
5: Σπάνιο πουλί, ναι. Σε κλαδιά πάνω, σε κοτέτσια, σε όπου θες.
3: Αλήθεια είναι ότι εγώ δύο πολλαρόιτ το έχω βγάλει.
5: Και σφήνω στο χαρτί, πες, δεν έβγαινε το χαρτί.
4: Παναγή, θα ήθελα να ρωτήσουμε τον Γιώργο. Γιώργο.
5: Παιδιά, σε όλα, σε magic hour, σε χάραμα, δηλαδή ξέρω τους κατάλληλους φωτισμούς. Ξέρω πως θα δείξει πιο.
6: Εννοείται.
4: Παναγί.
2: Με σελφοκόντα.
5: Τι αποπέσει, το βάζει περούκες. Του βάζει περούκες.
2: Τώρα το δοκίμα. Από μακριά.
5: Έτσι.
2: Για να φωτίζεται καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Η μουσική σου.

0: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι τέλεια.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
5: Ό,τι θέλω να ακούσω το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
6: Κομματάρες πάντα back to back.
7: Όποτε και να το βάλω ακούγομαι στη διαπασό.
8: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
4: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: παίζει εδώ.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ληστεία! Τι, ληστεία, τα λεφτά σου! Αστείο γέρολι, με κόψω χόλια, σας άκουσα ληστεία. Από μικρό παιδί, φίλε, τρία πράγματα μισούσα.
2: Τι?
1: Τρία πράγματα.
2: Τι?
1: Τους ψεύτες, τη φασολάδα, τη Βέρντερ Βρέμης και την αριθμητική.
2: Είναι δύσκολο όμως.
1: Το ξέρετε, 7 και 20.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
4: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα Radio.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: 40 μέρες νηστεία για να φάσει το τέλος μαγειρίτσα.
2: Σωστό, φίλε.
1: Είναι, φίλε, σαν να έχεις να πας 4 χρόνια με γυναίκα και να σου κάθεται να μην παπαρίγα. Ναι, γεια σας, προφυλακτικά έχετε? Αχ, λέει, δυστυχώς μας τελειώσανε. Οκ, να είστε καλά, δεν πειράζει. Καληνύχτα. Καληνύχτα, λέει ο Ψιλικατζής. Να σας ζήσει.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Η μουσική σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έτσι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στο Σφαίρα 989. Ακούστε.
6: Το πρωινό,
7: είστε έτοιμοι. Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
8: Έλα ρε παιδί μου.
9: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
10: Γρηγόρης Αρναούτο.
11: Γρηγόρης Αρναούτο.
12: Να τα πραγιάζα.
13: Πρωινά χτυπτήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
14: Γιώργος Διανός.
15: Πούτο τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
16: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
17: Να σε δούμε.
18: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
19: Παναγίστορτα,
1: ένα σχολιακάτι.
19: Δεν με έκανε
1: μάνα
19: από εμένα 2 μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε 2 μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
5: Στα τεξ.
12: Ο Νίκος Καλού.
10: Νίκος Καλού.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
11: Ένα, τρία, δύο, ένα.
13: Καλημέρα!

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green Βυσσινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έρχεται σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Αν θέλετε κι εσείς να πείτε αλληλούια, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης κάνει την επιλογή ακόμη πιο εύκολη. Επιπλέον η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Καλό.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Νίκος Αστέρης από την Πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας. Μπορώ να μιλήσω με την Ιωάννα, παρακαλώ.
0: Η ίδια.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό.
0: Αν μου πείτε λιγάκι τι θέλετε.
1: Σας παίρνω τηλέφωνο σχετικά με το μεταπτυχιακό σας για την ορκομοσία.
0: Αχ, καλημέρα σας.
1: Καλά είστε, τι κάνετε.
0: Μια χαρά, η αλήθεια είναι δεν είναι στην αρχή. Κάπως.
1: Ναι, είναι λίγο περίεργο να σας παίρνουμε τηλέφωνο. Ναι, είναι και ο αριθμός περίεργος. Λοιπόν, σας παίρνουμε τηλέφωνο σχετικά με την ορκομοσία η οποία θα μετατεθεί για τις 19 του Νοεμβρίου. Γιατί αυτό έχει να κάνει με μια παραδοσιακή γιορτή της Αλ-Μαμλάκα Αλ-Αραμπία, Αλ-Σαουντία. Γιατί θα παρευρεθεί και στην εκδήλωση. Έχουμε τη χαρά δηλαδή να σας ενημερώσουμε ότι θα είναι εκεί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Μουκρίν Μπίν Αμπντουλαζίζ.
0: Πολύ ωραία.
1: Επομένως, θα θέλαμε λιγάκι από εσάς να μας πείτε κάποια στοιχεία, επειδή καταλαβαίνετε τώρα για λόγους ασφαλείας τσεκάρουμε όλη τη λίστα των μεταπτυχιακών. Να μας πείτε κάποια πράγματα λίγο για εσάς. Φυσικά υπάρχει η πολιτική του απορρίτου. Αυτές οι πληροφορίες θα παραμείνουν εδώ στην πρεσβεία, εφόσον συνενείτε φυσικά, εφόσον συμφωνείτε.
0: Μάλιστα, συμφωνείς... τι θα θέλατε να γνωρίζετε.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω καταρχάς αν έχετε, σας ρωτάω, είναι λίγο περίεργες ερωτήσεις. Απλά καταλαβαίνετε, επειδή είναι και η εποχή της Άρφα τώρα στην Σαουδική Αραβία. Καταρχάς, εσείς έχετε καταβάλει το ποσό το οποίο χρειάζεται για να παρευρεθείτε στην ορκομοσία.
0: Χρειάζεται κάποιο επιπλέον ποσό.
1: Κοιτάξτε, επειδή θα έχουμε και επίτιμους εκεί, υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί, αλλά όχι πάρα πολύ, γύρω στα 2.000 ριάλ Σαουδικής Αραβίας. Απλά καλό θα είναι 2.000 ριάλ, μισό λεπτό να σας να κάνω την αντιστοίχηση. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, είναι γύρω στα 324 ευρώ. Απλά καλό θα είναι να κρατάτε σε νόμισμα Σαουδικής Αραβίας σε ριάλ, δηλαδή κάντε μια αλλαγή, επειδή θα είναι εκεί η έφορος της πρεσβείας της Σαουδικής Αραβίας, για να παραλάβει τα χρήματα και να σας τοποθετήσει στο κάθισμα στο οποίο σας αναλογεί. Ουσιαστικά είναι το 14Β, Β σειρά στη 14η καρέκλα. Αν θέλετε, σημειώστε τα κάπου αυτά, επειδή δεν θα έχουμε πολύ χρόνο εκεί.
0: Φαντάζομαι ότι θα μας ενημερώσει η γραμματεία και η διοίκηση του μεταπτυχιακού μας.
1: Κοιτάξτε, ναι, αυτό δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το ΤΕΙ Καστοριά στο οποίο έχετε φοιτήσει. Έχει να κάνει πιο πολύ πλέον, περνάει στα χέρια της πρεσβείας. Μισό λεπτό, είναι εδώ και ο Μαχμούντ Αλ-Αραμπί. Αλέκουμ σαλάμ. Λοιπόν, επειδή αυτό περνάει στα χέρια μας πλέον, καταλάβατε. Επειδή θα έχουμε επίτιμα πρόσωπα, θα πρέπει να συνεννοηθούμε εμείς για όλη την κατάσταση.
0: Ωραία, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο αργότερα μέσα στην ημέρα, καθώς βρίσκομαι στη δουλειά μου αυτή τη στιγμή.
1: Τέσσερις ερωτησούλες έχω να σας κάνω, αν δεν σας
0: πάρω
1: πολύ
0: δεν
1: χρόνο.
0: Δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Ναι, καταλαβαίνετε όμως ότι εγώ θα σας βάλω λίγο στο stand-by αυτή τη στιγμή. Επομένως, η λίστα δεν ενημερώνεται όσον αφορά το δικό σας πρόσωπο.
0: Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Θα πρέπει να επικοινωνήσετε και με το ΤΕΙ Καστοριάς και υπάρχει περίπτωση να απορριφθεί η θέση σας.
0: Σας
1: το λέω, επειδή αυτό θα γίνει μία φορά, γίνεται ορκομοσία, να μην τη χάσετε. Αλλά βάσε.
0: Εντάξει. Ωραία. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Μεράμπα.
2: Μεράμπα.
1: Τι φάγαμε τώρα.
3: Τέλεια.
1: Το 324 δεν της άρεσε.
3: Τώρα πάει πόσα?
1: 324 ευρώ, είναι 2.000 ριάλ.
2: Ξαναπάρει.
3: Μαλάκα κουμπέδι, δεν πάει τώρα τσάπα.
2: Πες την τσάπα, τσάπα τώρα πες
3: της. Δεν το σηκώσει τώρα η κουμπέδι. Έλα! Κούνα τον Αντσάρα!
1: Ξαναπάρει, ξαναπάρει. Δυνατά οι μουσικές, δυνατά οι μουσικές.
2: Ξέρεις Γιώργο πώς είναι η καλημέρα.
1: Πώς είναι?
2: Στα αραβικά.
4: Πάει παιδιά.
2: Γιωμούν Σαΐντ.
1: Γιωμούν.
0: Για
1: μου σε.
3: Δεν το
1: σηκώσω. Παρακαλώ.
4: Μας το κλείσε πάλι. Έλα ρε Γιώργο. Και στη
1: για μου Σαΐντ.
2: Μα
4: για μου Σαΐντ με το που το σηκώσει. Να κάνω ξαναπάρω εγώ τώρα.
3: Όχι ρε βλάκα. Ξαναπάρει την κοπέλα. Πάρει τη συγγνώμη.
4: Εγώ πάρει τη συγγνώμη.
3: Για μου Σαΐντ στα ούτλα σου.
4: Για μου Σαΐντ πρωί πρωί και εσύ.
5: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Στις ζεστές μέρες με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η σωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Ειδικά για τις γυναίκες που συχνά βάζουν τον εαυτό τους σε δεύτερη προτεραιότητα. Ο οργανισμός χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεται σωστή αναπλήρωση. Το Dextrolite Plus Orange με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά σου. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζεις δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή από την Ιντερνετ.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: φωνή της λόγης.
1: Σταμάτα ρε παιδί. Παίρνεις και το μικρόφωνο να το φωνάξεις.
2: Το παίρνεις και το... αυτό πράγμα. Ο Φρέντι Μέρκιουρι που αρπάζει.
1: Παίρνει το μικρόφωνο και τραγουδά.
3: Με τα ψυχή μου δίνω, ρε Γρηγόρη.
1: Σε παρακαλώ, σταμάτα το. Έχω πρόβλημα σοβαρά με τη φωνή σου.
3: Είναι τόσο. Με τη φωνή μου.
1: Ναι, ναι,
3: ο πολίτη την πληρώνει αδρά τη φωνή μου.
1: Θα σου πω εγώ τι. Να μιλάω, δεν τραγουδά. Τι έρχομαι, για πες.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα δίλημα, παιδιά, το οποίο μας ήρθε από τον Νικήτα. Από τον Νικήτα, παιδιά, από τον Νικήτα. Ο Νικήτας είναι σε σχέση με την Ελεάνα.
1: Μάλιστα.
2: Περίπου 2-2,5 χρόνια. Μάλιστα. Από ό,τι μας λέει χαρακτηριστικά στο email που έστειλε. Παραπόρου να πω, πρωινό παπάκισφαίρα.gr είναι το email που μπορείτε να στέλνετε τα διλήμματα ζωής τα δικά σας.
4: Παραπόρου και παπάκι.
2: Λοιπόν. Ο Νικήτας. Ο Νικήτας πριν περίπου 2-3 εβδομάδες βρέθηκε στο σπίτι της μνηστής του, θα τολμούσα να πω, της κοπέλας του.
1: Δεν τολμούσα, αλλά μίλα κανονικά, θα τολμούσα να πω τι είναι.
2: Γρηγόρη, είναι λίγο έμφαση στο λόγο μου. Σε παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω γιατί ξέρω κι εγώ.
2: Λοιπόν, και τον έπιασε η πεθερά του μαζί με τον πεθερό, οι γονείς της Ελεάνας δηλαδή. Και του είπανε το εξής.
1: Α, νομίζω τον έπιασε σε καμιά φάση.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μεταξύ, δηλαδή το. Θελήσανε να μην.
1: Άντε, βρεβλά, μίλα!
5: Έλα, παιδιά, το έχετε κουράσει το θέμα. Τι είναι με τον Νικήτα.
2: Θελήσανε να μείνουν οι τρεις τους. Ο Νικήτας και τα δύο πεθερικά του, οι γονείς της Ελεάνας.
1: Ναι.
2: Εμέσως πλην σαφώς.
1: Δεν έχει κανένα άλλο.
2: Εμέσως πλην σαφώς του είπανε το εξής. Ότι πριν τα φτιάξει πριν 2 χρόνια μαζί σου η Ελεάνα, της είχαμε βρει έναν γαμπρό ο οποίος ήταν πάρα πολύ πλούσιος.
1: Μάλιστα.
2: Αυτός ο γαμπρός δεν έκατσε το σκηνικό.
1: Μάλιστα.
2: Γνώρισε κάποια άλλη. Τώρα μη στα πολυλογώ, θέλει πίσω την Ελεάνα. Και του είπαν του Νικήτα, πες μου πόσα χρήματα θέλεις για να αφήσεις την Ελεάνα ίση.
1: Ο ελληνική ταινία μου θυμίζει αυτό, ρε. Συμβαίνουν αυτά το 2026.
2: Ναι. Δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω. Η
5: α, αν θα πάρει ότι... τα λεφτά ή όχι.
2: Ακριβώς. Ζήτησα, λέει, επειδή και εγώ έχω ανάγκη, ζήτησα, λέει, ένα πολύ μεγάλο ποσό και μου είπαν ότι θα μου το δώσουν.
1: Πλάκα κάνω.
2: Όχι.
4: Τι είναι αυτό, κλίστρα είναι.
1: Τι είναι ως κλίστρα, δε φίλε.
2: Και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω. Μήπως λέει.
5: Καλά, να τα πάρει.
2: Είναι παγίδα από
1: μπράβο.
2: Το. Από...
1: Μιλάμε για έρωτα εδώ.
4: Πάμε τα λεφτά και.
5: Καλέ, να τα πάρει, αφού δεν τη θέλει. Να τα πάρει.
2: Η αλήθεια λέει ότι ζήτησα, λέει, μας λέει και το νούμερο 50.000 ευρώ. Και εξαφανίστηκα.
5: Ελπίζω να το δώσουν.
4: Από εδώ και σήμερα η οικογένεια του Νικήτα δεν έχει κανένα πρόβλημα. 50 χιλιάρικα τα δίνουμε τώρα εδώ μπροστά όλοι. Και είναι μια χαρά τα παιδιά να συνεχίσουν να παντρευτούν, να κάνουν τη ζωή τους. Όποιος έχει πρόβλημα θα έχει να κάνει μαζί μου.
5: Εγώ αυτό πιστεύω πρέπει να γίνει. Να τα πάρει.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Νικήτας μας έστειλε γιατί. Γιατί είναι, λέει, έχει δίλημα, δεν ξέρει αν όλο αυτό είναι ένα καλωστημένο κόλπο.
1: Αν προσπαθούν να το τσεκάρουν.
2: Ακριβώς. Αν προσπαθούν να το τσεκάρουν, βέβαια έπεσε στην παγίδα. Η αλήθεια είναι γιατί μπήκε στη διαδικασία να μιλήσει για ποσά.
5: Ο Λευτέρης μου λέει: γυναίκα θα βρει 50 χιλιάρικα, δεν θα ξαναβρει.
2: Η αλήθεια θα τα πάρει. Η αλήθεια
1: μπράβο,
2: είναι αυτή.
1: Μπράβο.
2: Τι θα κάνει όμως είναι το θέμα τώρα.
5: Πώς
1: τι
5: θα
1: κάνει,
5: παρακαλώ,
1: άμα το αγαπάει το κορίτσι να πει να πάνε να χεστείτε.
5: Καλέ, τι λες που το αγαπάει. Άμα το αγαπούσε δεν θα έμπαινε σε αυτή την κουβέντα.
4: Εγώ την αγαπώ, φέρτα εδώ.
0: Στη ζωή μας λέει ερωτευόμαστε και αγαπάμε 3 φορές.
1: Εγώ με κοροϊδεύεις τώρα.
0: Ας πάρει τα λεφτά γιατί όντως δεν θα τα
1: ξαναπεί.
5: Δεν θα τα ξαναπεί.
1: Τι λένε αυτοί, ρε.
5: Τα το ποσά δεν παίζουν.
1: Αγαπάω εγώ μια γυναίκα.
2: Εγώ τα 50 θα.
5: Δεν την αγαπάει, παιδάκι. Μπήκε στη διαδικασία να το σκεφτεί.
2: Όχι, είσαι την αγαπάει, καλά. Λέει τι θέλει. Άσε. Αλλά θέλει και τα 50 χιλιάρια.
5: Τρελαίνεται όπω τον είπαμε ο Νικήτας.
4: Μαξιλαράκι έχει.
5: Καλή, θα τη αδειάσει τη γωνιά για το καλό τη να τα πάρει και να εξαφανιστεί. Και μόνο που μπήκε στη λογική να το σκεφτεί.
2: Μάλιστα λέει.
1: Το που θα πει ναι, θα τον γράψουν και θα τον στείλουν κιόλα.
0: Αυτό να σκεφτούμε λίγο.
5: Αυτό ναι, να δούμε πώ θα τα πάρει.
2: Και εσύ θα έχεις 50 χιλιάρικα και η κόρη μου θα παντρευτεί έναν ευκατάστατο άνθρωπο που θέλαμε.
4: Πώς το πουλήσανε, τύπου πάρε 50 ή για να σας βοηθήσουμε λίγο στα πώς το ξεκίνημα. Πώς το πουλήσανε,
2: όχι, ποιο ξεκίνημα. Θέλω να εξαφανιστείς από τη ζωή της για να πάρει το γαμπρό που θέλαμε να πάρει εξ αρχής που είναι ζαμπλούτου.
4: Είναι σημαδεμένα, φίλε.
5: Να βρούμε έναν τρόπο πώς θα τα πάρει το παιδί με ασφάλεια.
4: Ή να του τα περνάνε με Άιρις 100 ευρώ την ημέρα. Πες μόνο έτσι.
1: Τιμολόγιο για να μην τυχόν και μπλέξει και
2: πει. Μπορεί να μην είναι ελεύθερος
1: επαγγελματίας. Και πού θα τα χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά, αφού είναι μαύρα, δεν μπορεί να τα κάνει τίποτα.
5: Καλά, θα βρει αυτό.
2: Καλά, φέρτε μου εσύ.
1: Δεν θα τα κάνει 50 χιλιάρικα μαύρα.
2: Βρέ, θα τα βάλω εγώ στο μαξιλάρι μου από κάτω.
4: Τιμολόγιο, αν νόμιμο θα γράψει αιτιολογία, εξαφανιζόλ.
6: Αν είστε, είστε. Να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
7: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
0: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα. Σφαίρα 100.

0: Είσαι έτοιμος για το Μονακό? Για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν. Για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoiheman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Λίδη είναι πεντανόστιμα? Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα? Από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Λίδη εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, το έχει στείλει η γυναίκα που δεν θέλει να πει το όνομά τη. Μα γράφει απλά ένα Α. Είμαι η Α.
1: Η αρετή είναι.
0: Είμαι η Α, είμαι παντρεμένη εδώ και περίπου 10 χρόνια. Έχω 2 παιδιά. Η ηλικία μου είναι 38 χρονών.
1: Α, νέα, πολύ νέα.
0: Και εδώ και ένα χρόνο έχω πιάσει δουλειά σε μια επιχείρηση.
1: Τι πουλάει?
0: Δεν λέει τίποτα, τίποτα, είναι πάρα πολύ.
2: Πουλά,
0: είναι πάρα πολύ γενική. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία που θέλω να σας διηγηθώ θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες ολόκληρες.
1: Ναι, αλλά
0: το ξέρω ότι ντρέπομαι, αλλά θέλω να σας πω ότι εδώ
1: τι
0: και περίπου
1: λίκια, έκανε, πες.
0: Τρεις μήνες. Μίλα λίγο καλύτερα, Πανίκη, σε παρακαλώ. Έτσι,
1: αφού ντρέπετε.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ και τρεις μήνες είμαι τόσο ερωτευμένη με τον διευθυντή μου που δεν νομίζω ότι μπορώ να κρατηθώ άλλο.
1: Ενώ δεν τι θα κάνει, θα βγει να το φωνάξει να το πει.
0: Ναι, θέλει να βγει να το φωνάξει να το πει. Δηλαδή, ενώ δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ενώ δεν έχει υπάρξει καθόλου φλερτ από αυτόν.
1: Α, δεν έχουνε.
0: Όχι, καθόλου, καθόλου. Καμία τίποτα, ούτε επαφή, ούτε έχουν ξεκινήσει.
1: Απλά
0: κάτι.
1: Της αρέσει.
0: Όχι, δεν της αρέσει, είναι τρελά ερωτευμένη.
1: Δεν χειροκρότησε, έκανα τον Πάπα Μπούπα.
0: Λοιπόν, είναι τρελά ερωτευμένη, το σκέφτεται στο σπίτι όταν πάει.
1: Γρηγόρη, μου ένα λεπτάκι τώρα.
0: Μπορώ να τελειώσω λίγο, ρε φίλε.
3: Κάτσε να
0: τελειώσω. Ρε φίλε, να τελειώσω λίγο.
1: Μα λίγο υπερβολές τώρα. Είναι τρελά ερωτευμένη. Της αρέσει αγκόμενος. Προς το παρόν.
0: Λοιπόν, δεν της αρέσει καθόλου αυτό, θέλει να πει ότι δεν είναι ζήτημα ούτε εμφάνισης ούτε τίποτα, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα ωραίος.
1: Άσχημα μόρους κιόλας, οκ.
0: Σταμάτα το πράγμα αυτό που κάνεις.
2: Αλλά είναι διευθυντής, αυτό την ελκύ.
1: Ναι,
0: σταμάτα αυτό το πράγμα που κάνεις.
1: Αυτή τώρα εγώ θα σου πω.
0: Δεν θα με αφήσει λίγο. Σταμάτα το λίγο. Το μετσατίζει αυτό που κάνει τώρα. Προσβάλλει τον κάθε άνθρωπο που στέλνει.
1: Ωραία, πες Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, η προσωπικότητά του, το χιούμορ του, το πόσο σημαντικός είναι στη δουλειά, το πόσο καλός είναι στη δουλειά. Ίσως μπορεί να έχω κουραστεί από το κάμω μου. Ίσως πια ο άντρας μου δεν είναι αυτός που ήταν. Πλέον πηγαίνω σπίτι, τον σκέφτομαι συνεχώς, τον διευθυντή. Τον βάζει σαν δέλτα διευθυντή για να μην πει το όνομά του. Κάνω έρωτα με τον άντρα μου και σκέφτομαι εκείνον. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, πρέπει να πάρω μια απόφαση. Το ζήτημα είναι ότι αν είχα ξεκινήσει κάποια σχέση με τον διευθυντή, θα μπορούσα να νιώθω μέσα σε εισαγωγικά μια φάση ότι μπορεί κάποια στιγμή να συνεχίσω τη ζωή μαζί του. Εδώ είναι ότι εκείνος ούτε καν το ξέρει ότι είμαι ερωτευμένη και εγώ δεν μπορώ να ζήσω με τον άντρα μου πια.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να πω. Ωραία. Ούτε θέλω να δώσω δικαίωμα, ούτε θέλω να του πω ότι είμαι ερωτευμένη, γιατί μπορεί να μου πει ότι okay, δεν έγινε.
1: Εντάξει,
0: κάτι.
1: Καταλάβαμε, Γρηγόρη.
0: Όχι, δεν καταλάβαμε. Φίλε, είναι τελείως διαφορετικά. Είναι τελείως διαφορετικά. Τι Νίκο μου. Είναι τελείως διαφορετικό να έχεις ξεκινήσει μια σχέση και να πατάς τον άντρα σου και τελείως ουσιαστικά να είσαι.
1: Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα περιγράφεις, μπορώ να πω την άποψή μου, γιατί αυτό με πληρώνεις κιόλας.
0: Να είσαι ερωτευμένη με κάποιον άλλον.
3: Συμπληρώνει ο Γρηγόρης, γιατί εμένα δεν μου δίνει λεφτά. Αν είναι και συμπληρώνει, θέλω να το μάθω τώρα.
0: Να είσαι ερωτευμένη με κάποιον άλλον, ενώ αυτός δεν το ξέρει και να μην είσαι πια καλά με τον άντρα σου. Είναι πολύ δύσκολη φάση.
1: Καταρχάς το πρόβλημα δεν είναι η σχέση της με τον διευθυντή.
0: Θέλω να ξεκινήσει καταρχάς με τον Γιώργο, επειδή ο Γιώργος είναι μακριά. Γιώργο, για πες μου λίγο, σε παρακαλώ.
2: Πιστεύω ότι έχει ξεφτυλίσει η τύπισσα, δεν είναι καλά, πραγματικά δεν είναι καθόλου καλά και δεν έχει καμία λογική αυτό το οποίο λέει. Αυτή τη στιγμή να γυρίσει τον άντρα της και να φέρει τις φλακίες.
1: Ω, χωριά της.
2: Μάθαμε.
3: Ω,
2: μάθαμε τώρα, θέλει να γίνει και
3: ευγετέσσα.
1: Γιώργο, δεν περίμενα μια τέτοια αντίδραση από σένα.
2: Και εγώ δεν την περίμενα. Και κάνει και τον έρωτα και σκέφτεται διευθυντικά. Έσχος. Πουσου ξεφτυλισμένη.
1: Σαν τη γιαγιά μου στο χωριό
3: που πήγε στον Άι Δομήνικο, έχει γίνει τέτοιος.
0: Δεν ξέρω εγώ τι.
1: Μου μάθατε τώρα όλες.
3: Γιώργο, ντροπή τώρα, είναι δυνατόν. Εντάξει τώρα, ας χωρίσει με τον άντρα της αφού δεν τον θέλει.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, δεν είναι το αν θα της κάτσει να διευθυντήσει ή όχι. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή, καταρχάς η γυναίκα είναι δυστυχισμένη. Από τη στιγμή που είναι με έναν άντρα, τον οποίο δεν τον θέλει.
3: Δύσκολο.
1: Είναι δυστυχισμένη.
2: Πρόσεξε το σημείο που λέει ο διευθυντής δεν ξέρει τίποτα.
3: Το προσέξαμε όλοι αυτό το σημείο. Πες, τι θες να πεις.
2: Τύψε του γιατρού, τι λέμε τώρα.
1: Πάντως ο δικός μου λογιστής που είναι και συνονόματό σου μου λέει έχει απόλυτο δίκιο ο Λιανός. Ταυτίζονται.
2: Σαν να πω εγώ τώρα ότι θέλω την Τζένιφερ Λόπεζ. Και είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί της.
4: Με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Εγώ είμαι διευθυντής.
2: Εσύ δεν πρέπει να μιλήσεις.
3: Από καλούδι, ναι. Λοιπόν. Φαντάζεσαι αυτή που μας έχει στείλει το mail, να είναι τίποτα καμιά δικιά σου.
0: Άρα η κοπέλα.
3: Σου στέλνει μήνυμα κάποια υπογείως.
0: Άρα η κοπέλα ουσιαστικά. Η κοπέλα ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι θα έπρεπε πρώτα να ξεκαθαρίσει τη θέση με τον άντρα της.
1: Θα έπρεπε να αφήσει τις ideas να γυρίσει.

0: Τον άντρα της και στα παιδάκια της και να τελειώνουμε.
1: Μπράβο, Παναγή.
0: Άιντε. Μου μάθε τώρα. Άιντε.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Όταν θυμάσαι εσύ δεν είσαι καλά, πρέπει να φεύγεις.
0: Είδε τώρα το διευθυντή, το Ασχημομούρη, να πούμε, και έπαθε ταυλά και κάνει έρωτα με τον Άκη. Και καταρχάς, γιατί κάνει, είναι εξόλης και προόλης. Θα σου το πω. Από τη στιγμή που κάνει έρωτα με τον άντρα της ενώ δεν θέλει και σκέφτεται άλλον, είναι εξόλης και προόλης.
2: Μπορεί να έχει όμως φυσικές ανάγκες, σωματικές.
1: Προόλης τι είναι.
2: Μπορεί απλά να θέλει να ικανοποιήσει τις ορέξεις.
0: Αν θέλει να ικανοποιήσει, να πάρει ένα δονητή.
2: Παναγή, σταμάτα, είναι ο άντρας της. Έχει κάνει δύο παιδιά μαζί, μπορεί να το προσπαθεί.
0: Αφού δεν τον θέλει, λέμε. Και σκέψτε τον άλλον. Να μου χάθεις και από μένα, μπράβο Γιώργο.
2: Τι έχετε πάθει, ρε.
3: Πολύ ωραία.
2: Ντροπή σας, ρε.
3: Ντροπή, ειλικρινά, ντροπή.
2: Η κοπέλα έχει ένα πρόβλημα.
3: Με κάνετε και ντρέπομαι, πραγματικά με κάνετε και ντρέπομαι.
0: Η κοπέλα έχει πρόβλημα το οποίο θα τη το λύσει μόνο ψυχίατρος.
3: Εσύ δεν το περίμενα, ρε φίλε. Ρε Γιώργο, σε φανταζόμουν πιο αυτό να πούμε.
1: Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Έχω γίνει πολύ Πουριτανό. Είμαι από την οικογένεια.
2: Ο Πουριτανός Γιώργος. Ο Πουριτανός Γιώργος τι έχει να μας πει.
3: Ναι, φίλε μου, καλή
0: γιατί. Αυτή έκανε δύο παιδιά και μετά το κατάλαβε. Όταν κάνεις μαντάμ δύο παιδιά θέλει υποχωρήσεις. Να κάνεις την άκρη και τον έρωτα και το σεξ και το πάθος και το φλερτ και όλα.
1: Τι υποχωρήσεις, γιατί πράγμα.
0: Έτσι είναι.
3: Τι υποχωρήσεις, τι είπες τώρα, τι βλακία ήταν αυτή.
0: Ότι όταν έρχονται δύο παιδιά στη ζωή σου δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Δεν είναι το σεξ πάνω απ' όλα και το να
3: γουστάρεις πάνω απ' όλα. Είναι με τα παιδιά. 10 χρονών είναι, τα παιδιά της είναι μεγάλα.
4: Η κοπέλα σου είπε ότι απλά τον ποθώ, δεν σου είπε ούτε τα έχουν ούτε έχει κάνει κάτι.
0: Ναι, είπε όμως ότι ξεκινάει από το ότι ίσως έχω ένα πρόβλημα στο γάμο μου.
4: Άμα έχω πρόβλημα.
3: Δηλαδή, άμα νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι νιώθεις έλξη από κάποιον άλλον άνθρωπο, γιατί πια ο δικός σου άνθρωπος δεν σε γεμίζει ή δεν νιώθεις έλξη
0: από αυτόν. Παιδιά, το κατάλαβε.
3: Αλήθεια, Παναγή, πρώτη φορά είναι.
0: Ναι, πρώτη φορά.
3: Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό να τελειώνει κάτι σε ένα γάμο. Δεν πιστεύεις ότι μπορεί να τελειώσει ένας γάμος.
0: Ναι, μπορείς όμως να κάνεις πράγματα και εσύ για να μην τελειώσει. Και οι δύο.
3: Παλές πάλι βλακίες πάλι.
0: Γιατί, δεν λέω καθόλου βλακίες.
3: Και αν τελειώσει. Υπήρχαν άνθρωποι που είδαν ο ένας πλέον τον άλλο φιλικά.
0: Φύγε τότε, γιατί κάνει έρωτα μαζί του αφού του έχει τελειώσει.
4: Άντε πάλι.
3: Άντε πάλι, μαλάκα. Τι είναι αυτό το παιδί.
1: Γιατί ήταν Τρίτη.
4: Γιατί μπορεί να έχει.
3: Γιατί ήταν Τρίτη.
2: Τρίτη Παρασκευή κάνουν σεξ.
1: Ναι, είναι κανονισμένο.
0: Ωραία, ακούμε και εσένα λοιπόν.
3: Εγώ είμαι σε πολύ δύσκολη φάση. Αυτή την κοπέλα πραγματικά τη λυπάμαι.
0: Ναι.
3: Δεν έχω να πω ότι μια κακή κουβέντα.
0: Ναι.
3: Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να δει, να μιλήσει με τον άντρα της, να της πει ότι να μην το πει για τον άλλον.
0: Να μην το πει. Άρα στηρίζεις το ψέμα και εσύ.
3: Να μην το πει για τον άλλον.
0: Άρα στο ψέμα και εσύ.
3: Θα με αφήσει να τελειώσω λίγο, σε παρακαλώ.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Ωραία, περίμενε δύο λεπτά. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω. Ναι, κάτσε εκεί όπως είσαι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα της πρέπει να το λύσει, να μιλήσει πρώτα με τον άντρα της, αν θέλει να ξαναδώσει μια προσπάθεια, αν δει ότι δεν βγαίνει, να του πει ότι εμένα η δικιά μας σχέση δεν μπορώ να προχωρήσει παρακάτω, να μην αναφέρει τον άλλον άντρα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι μόνο μέσα στο μυαλό της. Μπορεί ποτέ να μην γίνει κάτι με τον διευθυντή.
0: Και μπορεί να μην τη θέλει κιόλας.
3: Και μπορεί να μην τη θέλει κιόλας, αυτό το ξέρει η κοπέλα. Οπότε ουσιαστικά να κοιτάξει να δει τι θα κάνει ένα-ένα τα πράγματα. Λύσε το θέμα του γάμου, αγαπημένη Αλφα, όπως σε λένε. Άννα, Ανθούλα. Αρετή, όπως είπε ο Παναγής, δεν ξέρω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, Εμιλία ή οτιδήποτε άλλο. Εσύ λοιπόν εκεί πέρα η Αλφα που μας ακούσε και έξω και είσαι και φανατική ακροάτρια της εκπομπής για πάρα πολλά χρόνια, λύσε το θέμα του γάμου σου. Αν δεις ότι αυτό το πράγμα δεν λύνεται και ότι δεν μπορεί να κρατήσει, τελείωσέ το και μετά μπορεί να ξεκινήσεις να φλερτάρεις. Έρχονται δύσκολες στιγμές, έχετε και δύο παιδιά, αλλά δεν γίνεται να συνεχίσει έτσι η ζωή σου παρακάτω. Θα είναι ένα μαρτύριο.
0: Βέβαια.
3: Να μην θέλεις, γιατί δεν θα είναι ο διευθυντής, θα είναι ο σουβλατζής.
1: Καλώς θέλουμε.
3: Ναι, δεν θα είναι ο σουβλατζής, θα είναι ο μπετατζής. Θέλω να πω ότι αυτό το παθαίνεις για το λόγο ότι δεν σε γεμίζει ο άντρας που είσαι μαζί του. Άρα λύσε πρώτα το θέμα του γάμου και μετά όλα τα άλλα θα πάρουν μια σειρά.
4: Βλέπεις πόσο ωραία τα είπε.
0: Τώρα διπλωματικός είναι αυτός. Δεν δίνει μπουνιά στο μαχαίρι, να πούμε.
3: Γιατί δώσω μπουνιά στο μαχαίρι, να κοπώ.
5: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
8: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Η Nikkei Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkei High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
16: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Για κάποιους πλησιάζουν διακοπές, για κάποιους ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ξεκινάει πάλι βέβαια η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας, το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή.
1: Φέτος το καλοκαίρι ανακάλυψε την κεφαλονιά μου την αγαπημένη με το Μύρτος Rent a Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεσα εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεστε για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία, στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, εκεί θα το δείτε. Στην πανέμορφη Αγία Εφημεία, Μύρτος Rent a Car. Γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την κεφαλονιά όπως πραγματικά της αξίζει.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσησέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2. Σφαίρα
4: 989. Η ώρα είναι 7.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
7: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
6: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
6: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Λέγεται.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Σας παίρνω από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας. Ελπίζω να μην σας έχω ξυπνήσει.
0: Όχι, όχι, στη δουλειά είμαι, πείτε μου.
1: Να σας πω την πικρή μου αλήθεια τώρα. Σας παίρνω το όνομά σας, το μικρό μπορώ να δω μόνο, το Σοφία και τον αριθμό σας.
0: Ναι,
1: γιατί
0: Σοφία.
1: Μου πέσε καφέ στο πρωί εδώ στα χαρτιά και έχει γίνει χαμός και δεν μπορώ να βγάλω το επίθετό σας. Συγγνώμη.
0: Παπαδοπούλου, αυτό
1: είναι. Ναι, ναι, αλλά τα έχω κάνει εδώ μαντάρα. Παίρνω από το
0: ναι,
1: πρωί
0: κάτι,
1: και με...
0: Να σας πω κάτι καλό για τους πολυτέκνους, γιατί μέχρι στιγμής μας έχουν σκίσει.
1: Φυσικά, γι' αυτό σας πήραμε, κυρία μου. Έχει γίνει μια ενημέρωση εδώ στις λίστες μας. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε 6 παιδιά. Σωστά.
0: 6 έχω, ναι. Ελληνόπουλα.
1: Καταρχάς, να σας ζήσουνε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Γι' αυτό έχετε δει και το πρόβλημα.
0: Ο Τσίπρας νομίζω καθόλου.
1: Θα σας το δώσω μετά και θα σας συνδέσω με το γραφείο του Πρωθυπουργού να του πείτε τα παράπονά σας.
0: Συνδέσαμε και με τον Υπουργό και με τον Πρωθυπουργό.
1: Εννοείται.
0: Αυτοί οι συνδεδεμένους μας έχουν.
1: Εννοείται, αλλά εγώ δεν κάνω να τα λέω αυτά τα πράγματα από τη θέση που είμαι. Καταλαβαίνετε κιόλας.
0: Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλη, σας παίρνω.
0: Από την ΑΣΠΕΙΣΕ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Σας παίρνω. Υπάρχει ένα καινούριο ΦΕΚ το οποίο ήρθε στην υπηρεσία μας. Το ΦΕΚ ήταν 122 κάθε. Το 7, και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση σε όσους έχουν αυτή τη στιγμή 5 ή 6 παιδιά. Γι' αυτό αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο σας έχουμε καλέσει να σας ανακοινώσουμε για τη νέα ψήφιση του νόμου. Είναι ΦΕΚ 122 κάθετος 12 τελεία αλφα κεφαλαίο β μικρό
0: αλφα τεύχος.
1: Ναι, αλφα τεύχος. Αλφα τεύχος, αυτό σημαίνει το αλφα μικρό. Μισό λεπτό. ΦΕΚ 122 κάθετος
0: 12 επί 12 δεκατού.
1: Αχ, δεν την έχει την ημερομηνία εδώ πέρα. 122 κάθετος. 62. Ναι, μισό λεπτό. Καλά, θα το βρω να σας πω γενικά τι περιγράφει για την ενημέρωση που σας παίρνω. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο νόμος, λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, ο οποίος όσοι έχουν 5-6 παιδιά, αν αποκτήσουν 7ο παιδί μέσα στο 19, δικαιούνται ένα εφάπαξ ποσό των 7.500 ευρώ, 1.200 ευρώ μηνιαίος μισθός σαν σύνταξη. Αυτό και συνταξιοδοτούνται αμέσως. Δεν ξέρω πόσο τονίστε, μην μου πείτε, δεν χρειάζεται να μου πείτε καν. Απλά είναι 7.500 ευρώ εφάπαξ, 1.200 ευρώ μηνιαίος και άμεση συνταξιοδότηση. Έχετε κάποιο σκοπό εσείς μέσα στο 19 να αποκτήσετε κάποιο παιδί?
0: Δεν είχα κάνει τέτοιο στο υπόψη.
1: Για σκεφτείτε
0: μόνο
1: το, γιατί είναι πολύ καλό.
0: Στο
1: 7ο, ναι. Και αυτό το 7ο να αποκτηθεί μέσα στο 19. Γι' αυτό σας πήρα τώρα. Παίρνουμε πριν τη λήξη του 18.
0: Να σας πω, ισχύει για τους δύο γονείς, ισχύει για τη μητέρα, ισχύει για τον πατέρα, ισχύει για ένα από τους δύο.
1: Ισχύει για τον ένα γονιό, για τη μητέρα. Είναι 1.200
0: μόνο
1: ευρώ.
0: Για τη μητέρα.
1: Ναι. Είναι 7.500 εφάπαξ για όλη την οικογένεια και 1.200 ευρώ για τη μητέρα. Είναι σαν να συνταξιοδοτήσετε και να παίρνετε μια σύνταξη των 1.200 ευρώ. Προσέξτε, σε αυτή την σύνταξη δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση εφόρου ζωής. Είναι ένα μέτρο το οποίο, με το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να ενισχύσει τα πολυτεκνά ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό
0: και
1: σας πήρα.
0: Και τα χρόνια υπηρεσίας, γιατί έχω πάνω από 20 χρόνια. Αυτά μετράνε τίποτε?
1: Φυσικά μετράνε. Και μετράνε, αυτά προσμετρώνται. Αυτό που σας λέω είναι ένα ουσιαστικά σαν μπόνους στο συνταξιοδοτικό σας. Και το καλό είναι ότι βγαίνετε κατευθείαν στη σύνταξη. Δηλαδή προσμετρώνται και τα 20 χρόνια υπηρεσίας. Είναι μια καταπληκτική. Εγώ το βρίσκω brilliant. Το βρίσκω brilliant.
0: Ναι, γιατί και με αυτόν τον νόμο μπορεί να το επιλέξει ο μπαμπάς, άμα θέλει, ή μόνο υποχρεωτικό είναι για τη μητέρα?
1: Όχι, μισό λεπτό να ρωτήσω για τον προϊστάμενο μου, τον κύριο Τζούφρη. Κύριε Τζούφρη. Θα μιλήσετε μαζί. Μισό λεπτό. Αχ, δεν το σηκώνει, περιμένει μισό λεπτό να μιλήσω με την ανωτέρα μου.
0: Ναι, ναι.
1: Κυρία Πρεσβυτέρα, να σας ρωτήσω. Εδώ με την κυρία Σοφία Παπαδοπούλου. Έχει 6 παιδιά. Υπόκειται στο νόμο 122 κάθετος Α, Β μικρό. Τελεία. Με ρωτάει αν. Τι με ρωτήσετε, κυρία Σοφία, συγγνώμη, γιατί έχω μπλέξει εδώ με τα ΦΕΚ και τα χαρτιά.
0: Ναι. Αν
1: μπορεί ο πατέρας να
0: γίνει. Μόνο. Ναι. Για τη μητέρα ή και για τον πατέρα.
1: Αν ισχύει και για τον πατέρα αυτό, δηλαδή αν μπορεί να γεννήσει ο πατέρας. Τι εννοείτε?
0: Να γεννήσω εγώ, αλλά ναι, το δικαίωμα αυτό να το πάρει ο πατέρα.
1: Να κρατήσετε εσείς δηλαδή το. Κατάλαβα. Να πάει δηλαδή αυτή η μηνιαία σύνδεξη να πάει στο όνομα του πατέρα.
0: Ναι.
1: Κυρία Πρεσβυτέρα.
2: Συγγνώμη, κυρία, αυτή είναι σοβαρή.
1: Αν μπορεί να το πάρει ο πατέρας.
2: Συγγνώμη, τις δίνουμε εκείνη στη σύνταξη και εκείνη τη λέει τη μεταφέρει στο πατέρα.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, πού ακούστηκε αυτό.
1: Είμαι υποχρεωμένος να σας ρωτήσω, κύριε Πρεσβευτή.
2: Ναι, εντάξει, ρωτήστε την κυρία. Αυτό που λέει είναι τουλάχιστον κουταμάρα.
1: Ναι, ναι.
2: Τουλάχιστον.
1: Ναι, δεν γίνεται, κυρία Σοφία, ακούτε.
0: Είναι μόνο για τη μητέρα.
1: Είναι μόνο φυσικά μόνο για τη μητέρα. Η μητέρα γεννάω. Καταλάβατε.
0: Ναι,
1: τι να κάνω. Τώρα είναι και τα χέρια μου δεμένα. Μακάρι να μπορούσα να δώσω εγώ αβέρτα συντάξει.
0: Ναι, πείτε μου, το ΦΕΚ είναι το 122, μου πατέρα.
1: Ψηφίζω και τσίπρα.
2: 122 αλφα πριν στην κυρία.
1: 122, ΦΕΚ 122 κάθετος αλφα.
2: Παύλα αλφα.
1: Παύλα αλφα. 122 παύλα αλφα.
0: Παύλα αλφα και μετά.
2: Αστερίσκος.
1: Α, είναι μέσα. Συγγνώμη, κυρία Σοφία, επειδή έχει και έναν αστερίσκο, μισό λεπτό. Ναι. Να ανοίξω τον αστερίσκο, γιατί πολλές φορές λέμε διάφορα πράγματα και μετά δεν ισχύουν.
2: Καλά, η κυρία θέλει να μείνει έγκυος πάλι.
1: Εσείς, συγγνώμη, κυρία Σοφία, και αυτό είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, αν θέλετε μου απαντάτε. Αλλά σκοπεύετε μέσα στο 19 να αποκτήσετε.
0: Δεν το ξέρω, αφού το συνήθω με το σύζυγο.
1: Είναι μια καλή περίπτωση πάντως. Δηλαδή, αν το είχατε σκοπό γενικά, να τύχει και αν τύχει. Μήπως σήμερα, μέσα στο 19.
2: Λέω ότι αν τα περισσότερα είναι θηλυκά. Αν τα περισσότερα είναι θηλυκά, έχει μια προσάυξηση.
1: Προσάυξηση, για ποιο λόγο. Αχ, αυτός είναι ο αστερίσκος που έλεγε η κυρία Σοφία. Συγγνώμη, πόσα κορίτσια και πόσα αγόρια έχετε, κυρία Σοφία.
0: Έχω 4 κόρες και 2 γιους.
1: 4 κόρες, 2 γιους. Δεν βγαίνει.
2: Δικαιούνται παραπάνω ποσό. Βέβαια, αφού είναι κορίτσια, είναι θηλυκά.
1: Είναι 4. Α, λόγω, ναι.
2: Λόγω του ότι είναι θηλυκά.
1: Ναι. Ακούτε, κυρία Σοφία, δικαιούστε παραπάνω ποσό. Μισό λεπτό να το υπολογίσω.
2: 4 κορίτσια και 2
1: αγόρια. 4 κορίτσια, 2 αγόρια, κυρία Πρεσβυτέρα. Μισό λεπτό.
0: Α, και να σας πω, αυτό υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί, δηλαδή.
1: Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε τι γίνεται. Τώρα είναι.
2: Συγγνώμη, αν κάνει και, ναι. και 5 κορίτσι, είναι πολύ μεγάλο το ποσό πια, ξεφεύγουμε.
1: Ναι. Εντάξει, όμως το δικαιούται όμως, κυρία Πρεσβυτέρα, έτσι δεν είναι.
2: Ναι,
1: το δικαιούται. Πέμπτο κορίτσι, ναι. Υπάρχουν κλίμακες, κυρία Σοφία, συγγνώμη, αλλά είναι και καινούριος ο νόμος.
2: Τα δύο τελευταία τέκνα τι ήτανε.
1: Τα δύο τελευταία παιδιά που έχετε κάνει τι είναι.
0: Ένα αγόρι, ένα κορίτσι.
1: Ένα και ένα.
2: Τελευταίο.
1: Άρα εκεί μπαίνει κλίμακα 50.
0: Το τελευταίο είναι κορίτσι.
1: Το τελευταίο κορίτσι όμως. Και είναι 4 συνολικά. Είναι
2: ένα. Αν κάνει κι άλλο ένα 75 συνολικιστή.
1: Α, πηγαίνω συντελεστή στο 1,75. Σωστά.
2: Βέβαια.
1: Άρα, μισό λεπτό, κυρία Σοφία, προσπαθώ να το υπολογίσω.
2: Ποσό το τελικό.
1: 1,75. Θα πάρετε συντελεστή 1,75. Αν το επόμενο κορίτσι επί 1200. Α, 2.100 ευρώ.
2: Για κορίτσι.
1: Αν γίνει. Το τελευταίο, αν είναι κορίτσι,
2: είναι.
1: Είναι
2: καλό ποσοστό.
1: 2.100 ευρώ, κυρία Σοφία.
0: Αν είναι αγόρι,
1: μισό λεπτό, μένει στο
2: 1,15. Στο 75%.
1: Όχι, γιατί είναι 4 και 2, θα πάει 4 και 3, επομένως δίνει μόνο το 0,25. Άρα θα πάρει ένα μισό λεπτό, 1,25, 1,15, συγγνώμη.
2: Επί 1200.
1: Δεν σας δίνει καλή απόδοση, κυρία Σοφία, 1380 φτάνει, αν είναι αγόρι. Ήδη δηλαδή με τα 4 κορίτσια που έχετε τώρα, είστε στα 1380 ευρώ. Αν κάνετε, αν αναποκτήσετε πέμπτο, αυτό. Φτάνει στα 2%, δίνει πολύ καλό συντελεστή.
2: Το χ πόσο δίνει. Λίγο.
1: Το χ, αν είναι χ.
2: Το χ δεν.
1: Αν είναι σαν και εμένα.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ ξέρω για τα αγόρια και τα κορίτσια.
1: Διαφορετικό.
2: Τώρα αυτά που λες εσύ είναι αρλούμπες.
1: 1380, 2%. 2% πηγαίνει, κυρία Σοφία, αν αποκτήσετε πέμπτο κορίτσι. Θα μου πείτε τώρα εντάξει, είναι και θέμα τύχης.
0: Είμαι τώρα.
1: 2%, ναι, τώρα τι να λέμε.
2: Λίγο.
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να μπείτε σε αυτή τη. Θα πείτε σε αυτή τη ρύθμιση. Ναι, μόνο αν αποκτήσετε μέσα στο 19. Κυρία Σοφία, σας αφήνω να γράψετε κάπου το ΦΕΚ να το δείτε κι εσείς.
0: Ωραία,
1: έτσι.
0: Ναι,
1: λέει και η κυρία Πρεσβυτέρα τώρα επειδή είναι καλά τα ποσά, το παλέψετε
2: ας
1: λίγο.
2: Ας το παλέψουμε λίγο και κορίτσι.
1: Ναι, σκεφτείτε όμως να κάτσετε τώρα. Σκεφτείτε να κάνετε δίδυμα, κυρία Σοφία. Χαμός.
0: Ναι.
2: Δίδυμα έχει καθόλου.
1: Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δίδυμα, γιατί παίζει ρόλο. Έχετε δίδυμα ή τρίδυμα.
0: Όχι, κανένα.
1: Όχι.
2: Άχου κρίμα, έχει πολύ καλή απόδοση.
1: Τι δίνει το.
2: 5,23.
1: Το τρίδημο.
2: Βεβαίως.
1: Παίζουμε υπόδρομο.
0: Τι τρίδημο, λαϊκό είναι.
2: Συγγνώμη, τώρα αυτά δεν σηκώνουν και αστεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να γράψετε το ΦΕΚ.
2: Έχει καλή απόδοση. Αν έχει τρίδημα,
1: το τρίδημο.
2: Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο.
1: Παίζει ρόλο η κληρονομικότητα. Μάλιστα.
2: Η κυρία δεν έχει τίποτα κληρονομικότητα.
3: Έχει ένα χωράφι.
0: Ωραία, εντάξει. Θα τα δω όλα αυτά.
2: Ας ρωτήσει λίγο το σύζυγο.
1: Κυρία Σοφία, έχει ξεφύγει το πράγμα τώρα εδώ.
2: Ο σύζυγος έχει μήπως κάποια κληρονομικότητα.
1: Να σας δώσω μισό λεπτό την προϊσταμένη να μιλήσετε.
2: Συγγνώμη, καλημέρα κιόλας.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι η προϊσταμένη πρεσβυτέρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Σε κληρονομικότητα του σύζυγου υπάρχει τίποτα?
0: Τι εννοείτε?
2: Για δίδυμο τρίδυμο, γιατί δίνει πολύ καλή απόδοση. 5,23.
0: Τι είναι λαϊκό, όχι, δεν είναι τέτοια απόδοση.
2: Εντάξει, γελάτε εσείς, αλλά άμα τα πάρετε τα λεφτά και καλά θα σας είναι.
0: 5,23. Μάλιστα, μάλιστα. Θα το έχουμε υπόψη μας.
2: Τέλος πάντων. 6,276 ευρώ. Πόσο? 6,276 ευρώ. Δεν τα λες και λίγα?
0: Ναι, βέβαια. Μου φαίνεται γη θα τα πάρουν πάλι. Τέλος πάντων.
2: Τι είπατε, τι εννοείτε?
0: Αυτοί κάνουν τόσο πολλά παιδιά και...
2: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, όμως τα επιδόματα, τα επιδόματα και τα έχει πάρει και ο κύριος Ανδρέας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, που βγαίνει στην τηλεόραση πολύ συχνά. Ο Ανδρέας με, με τα τέσσερα παιδιά.
0: Δεν τα παρακολουθώ, δεν τα παρακολουθώ.
2: Τέλος πάντων, ο κύριος αυτός είναι πολύ ευνοημένος από αυτό το σύστημα.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, ελπίζουμε να κάνετε και άλλο παιδάκι μέσα στο 2019, γιατί πραγματικά το ποσό, πες μου λίγο πόσο φτάνει.
1: 6.276 ευρώ.
2: 6.276 ευρώ.
0: Ποιο πράγμα?
2: Το ποσό θα φτάσει.
3: Εγώ τι μπορώ να πάρω τώρα?
1: Ω, Βαλάντης.
0: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Συγγνώμη, μην κλείσετε.
3: Είπε για μένα ότι μπορώ να πάρω λεφτά.
2: Είπε, θα πάρεις λεφτά.
4: Μας ακούτε λίγο. Φάρσα! Γιώργος Λιανός, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Νάντση Αντωνίου. Και σας κάναμε φάρσα. Και ξυπνήσαμε και ανθρώπους εδώ πέρα με τις φωνές. Και όλα καλά.
1: Πρέπει να έχει σταματήσει αυτή η φάρσα 10 λεπτά πριν.
2: Είχε καλή απόδοση.
1: Είχε καλή απόδοση. Ο Άγγελος σίγουρα θα είναι χαρούμενος. Ο Άγγελος θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο.
2: Έλα μωρέ να της πούμε τη γυναίκα σου.
1: Θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο την αδερφή του, ο Άγγελος, και να της εξηγήσει.
4: Άγγελε, πάρε εσύ πρώτα.
2: Εμείς δεν θέλετε να την πάρουμε.
5: Άγγελε, πάρε εσύ πρώτα, σωστά.
1: Άγγελε, πάρε εσύ.
6: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές. Όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό και έρχεται και σε δύο ακόμη φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλοκαιράκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: ήταν αυτό πρωί-πρωί.
1: Έχουν στείλει τόσα πολλά διλήμματα ο κόσμος που πραγματικά.
0: Περιμένει να ακούσει το διλήμμά του.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα που έχει να κάνει και με πρωινό. Οπότε γι' αυτό μπήκαμε στη διαδικασία έτσι να το σχολιάσουμε πάρα πολύ πρωί. Παιδιά, γεια σας. Είμαι παντρεμένος μαζί με την γυναίκα μου. Δεν θα γράψω το όνομά της, γιατί ίσως πολλοί να μας ξέρουν και δεν θέλουν να πω σε αυτήν την
0: διαδικασία. Το πιο πιθανό να μας ακούει.
1: Και μπορεί να μας ακούνε. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια παντρεμένοι. Πρέπει να σας πω ότι γενικά κλείσαμε τα 15. Είμαστε από τα 30 παντρεμένοι. Έχουμε φτάσει στα 45. Και 15 ολόκληρα χρόνια από τότε που την ξέρω και με ξέρει, μου φτιάχνει πρωινό. Στο πριν φύγω. Πάντα σηκωνόταν πιο πριν από μένα. Πάντοτε έφτιαχνε πρωινό, μου έκανε καφέ και μου έφερνε το δίσκο στο κρεβάτι.
0: Πού είναι αυτή η γυναίκα, ρε παιδιά?
1: Άντε για αυτά τα απίθανα μαγικά πράγματα. Λοιπόν, έχει εδώ.
2: Εγώ πάντως δεν θέλω να ξέρω που είναι ο Γιάννης.
1: Μάλιστα. Έχει εδώ και 10 μέρες που δεν μου φέρνει. Σταμάτησε απότομα. Φανταστείτε το σοκ που έχω υποστεί μετά από 15 χρόνια και μου είπε τέλος αυτή η ιστορία από μένα. Τώρα αν θέλεις.
0: Γιατί?
1: Χωρίς λόγο.
0: Τι βάρεσε?
1: Κουράστηκε, δεν ξέρει τι. Έχει κάποια στιγμή διαδικασία της. Λέει εγώ τόσο χρόνο σου έφερα ένα πρωινό. Και άρχισε όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπήκε σε μια διαδικασία, δηλαδή ότι μαλώσανε για κάτι. Δεν ξαναγουστάρω και του λέει και το τόπε. Δεν ξαναγουστάρω να σου φέρω πρωινό.
0: Έτσι με αυτή μαγιά.
1: Πριν 15 μέρες. Δεν ξαναγουστάρω να σου φέρω πρωινό. Ενώ δεν έχω να μαλώσει.
2: Στη Θεσσαλονίκη είναι.
1: Όχι, δεν ξέρω
2: δεν
1: πού είναι.
2: Δεν ξαναγουστάρω.
1: Φίλε,
2: τι δεν γουστάρω, τι δεν ξαναγουστάρω.
0: Εγώ, ποιος μας στέλνει το μήνυμα,
1: ο Κώστας. Ναι.
0: Κώστα μου, μόλις
2: Γιάννη,
0: βιώνεις.
2: Να αλλάξω όνομα.
1: Γιάννη, τι με μπερδεύεις.
0: Γιάννη μου λοιπόν, μόλις βιώνεις την αρχή του τέλους.
1: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε, ποιο τέλος, τι λέει ρε, Γιώργο.
3: Όχι και τέλος, ρε Παναγία. Απλά αυτή τώρα με κάποιο έγινε μιλήσει κάποια φίλη της.
0: Άρα,
3: και της είπε τι είναι αυτά που κάνεις και δεν τα κάνουμε αυτά. Είναι τι δουλειά.
2: Κλασική άντρες, κλασική. Τα ρίχνετε στις φίλες.
3: Ναι. Κάποια την έχει φλωμώσει το παραμύθι. Αλλά όταν μείνει με τη φίλη της, να μιλά στο τηλέφωνο με τις ώρες, γιατί δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν. Έτσι.
1: Ο φίλος μου Μιχάλης.
3: Τότε θα δεις ποιος είναι ο Γιάννης, ο Κώστας.
0: Έχει άλλο.
1: Έχει γκόμενο, ναι, αμέσως. Εμάνε Μιχάλη και εσύ, ρε φίλε, μην το έτσι κατευθείαν. Περίμενε.
0: Για κάτι την πείραξε.
2: Να λέει καλά του έκανε.
1: Καλά του έκανε. Μπράβο.
3: Πολύ ωραία. Υπάρχει εκδικητικότητα απέναντι στον πρόεδρο.
1: Τίποτα, ρε παιδί μου, κουράστηκε η τύπησα.
0: Δεν μπορεί, Γρηγόρη. Δεν μπορεί έτσι μια ωραία
1: πορεία. Κουράστηκε, ρε αγόρι.
2: Έχει γκόμενο εσύ αμέσως.
0: Μήπως πρέπει να ψάξει να βρει, μήπως έχει γίνει κάτι.
1: Κουράστηκα 15 χρόνια να σου φέρω το πρωινό. Κουράστηκα. Κουράζομαι πια. Κουράστηκα. Εγώ ερώτηση θέλω να σας κάνω μέσα από όλα αυτά. Ναι. Έρχεται μια μέρα που ακόμα και με τον ίδιο στον άνθρωπο.
2: Ναι,
1: απλά
2: καλέ.
1: Επειδή φοβάσαι να αλλάξεις τη ζωή σου.
2: Γιατί να
1: τελειώσει.
0: Καταρχάς η κυρία είναι λάθος.
1: Κυρία Καρδινάλε, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Μια μέρα, ρε παιδί μου, που είσαι παντρεμένος σε τίποτα. Επειδή φοβάσαι να αλλάξεις τη ζωή σου, φοβάσαι επειδή περνάνε τα χρόνια. Φοβάσαι, ακόμα και αν έχει τελειώσει μέσα σου, φοβάσαι να πάρεις τη μεγάλη απόφαση.
3: Κολώνεις.
1: Στα 60. Κολώνεις να πεις φεύγω. Φεύγω. Λοιπόν, η κοπέλα. Δεν γουστάρει πια να κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε. Κατάλαβε ότι τις μείνανε πόσες μέρες. Εγώ πόσες μέρες ζει ένας 75άρης.
2: Μαν βρε Γρηγόρη, μου σ' ακούνε και άνθρωποι 75άρηδες να πάθουν κατάθλιψη.
1: Ωραία, πόσα χρόνια ζει ένας άνθρωπος? 105.
0: Ναι.
1: Τώρα που μου ακούνε 75άρηδες.
2: Για όνομα.
1: Αμάρε Νάρση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, μας έχεις να πούμε φωτιά.
2: Όχι, στεναχωριούνται οι άνθρωποι.
1: Ρε γάμο.
3: Καλά, δεν τους έμεινε και πολύ, Νάρση.
1: Τι είναι αυτό που έρχεσαι? Κανείς δεν ξέρει πότε θα κάνει. Το μέσο όρο τη ζωή.
0: Η Γλύκα Τζερβελέρ έφυγε στα 100.
1: Λοιπόν. Η γυναίκα κάποια στιγμή κουράστηκε. Κουράστηκα, ρε φίλε. Δεν θέλω άλλο πια. Δεν γουστάρω να κάνω ρε αυτό που έκανα. Θέλω να κάνω κάτι άλλο. Θέλω να βγω. Θέλω να ταξιδέψω με τους φίλους μου.
0: Συμφωνώ.
1: Θέλω να φύγω να πάω μια βόλτα. Μεγάλος το παιδί. Θα φύγει, θα πήγε πανεπιστήμιο. Άσε με.
0: Εγώ θεωρώ όμως λάθος το να φτάνεις σε αυτό το σημείο να αντιδράς έτσι. Δες το πιο νωρίς και πες το αγάπη μου. Μήπως μία εσύ, μία εγώ το πρωινό. Μήπως να προσλάβουμε.
2: Μήπως κανένας, μήπως ο καθένας μόνος του.
0: Μήπως να προσλάβουμε έναν άνθρωπο να μας φτιάχνει το πρωινό. Υπάρχει και
3: ένα μπότλερ.
0: Ναι. Μήπως. Κάτι, δεν θέλω αυτές τις ακρότητες.
3: Συμφωνώ.
0: Ότι αυτό κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο.
1: Φωνάζεις πρωί-πρωί.
0: Έφτυσα κιόλας. Αλλά να το κάνεις από πιο νωρίς.
3: Μήπως έχει κάνει λάθη αυτός, μήπως έχει κάνει λάθη, χλαπάκιαζε κάθε πρωί.
0: Μήπως έτρωγε και τον αμπάκουλα.
2: Παιδιά, δεν είπε κανένα ευχαριστώ. Μπορεί να βγει και στη σύνταξη.
1: Τώρα είναι 15 χρόνια.
2: Και σου λέει, εγώ δεν ξέρω.
0: Πού μάρισα 45 να βγει στη σύνταξη.
2: Ναι, μπορεί να δούλευε κάπου με βαρέα.
1: Σύστορα τώρα 15 χρόνια να φέρνει, σου φέρνουν όλο το πρωινάκι σου.
2: Αυτή μόνο που σηκωνόταν κάθε πρωί για να φτιάχνει αυτόν πρωινό.
0: Πτώμα από το πρωί.
2: Πτώμα. Όχι βαρέα, βαρέα και ενθυγινά.
4: Έτσι έμαθε ο άνθρωπο. Θέλει να φάει τώρα το πρωί.
2: Να μείνει νηστικό, ναι. Να σηκώσει το κολαρίνο του, να πάει στο ψυγείο, να πάρει τι θέλει.
4: Ενάνση, δεν είναι έτσι. Αυτός τώρα μπερδικλώνεται να καθαρίσει το μήνυμα.
5: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
7: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
6: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
7: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
7: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Μερί, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
12: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
16: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
16: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
15: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
16: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
16: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
15: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
16: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
17: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
18: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
19: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γήινης.
18: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
19: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
18: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
19: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
18: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
19: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
20: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
21: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
20: Ποια επιλογή?
21: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
20: Δηλαδή?
21: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
20: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
21: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
20: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
21: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
20: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
21: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
20: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
21: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
20: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
21: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
20: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
22: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίζει. Σφαίρα 989.
23: Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
24: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
25: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
26: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
25: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
26: Και οι επιστροφές?
25: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
26: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
25: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
27: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
28: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
27: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
28: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
27: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
29: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
30: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: ενήλικες κλασικά Repel Spray είναι από τη Unipharma.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Η μόνο σου,
2: εγώ και εσύ.
4: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: Παιδιά, καλημέρα. Με λένε Αριστομένη. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι χρόνια φανατικός θαυμαστής σας. Σας ακούω από το πρωί. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε ραδιόφωνο εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε, Αριστομένη, για τα καλά σου λόγια. Και πιστέψτε με, παιδιά, έχω ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Το ραδιόφωνο είναι κάτι που πραγματικά με απασχολεί πάρα πολύ.
1: Θα ήθελα πολύ να γνωρίσω τον άνθρωπο που πήρε την απόφαση να τον βγάλει Αριστομένη αυτόν τον άνθρωπο.
0: Κοίτα τη φάτσα σου που θα βγάλει το παιδί σου Λεοντόκαρδο. Πώς θα το βγάλει.
1: Άλλο το Λέανδρο.
0: Με λένε Λέανδρο.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Πολύ ωραίο όνομα.
0: Γιατί τι είναι αυτό που είπα τώρα.
1: Το Αριστομένης.
0: Ναι, τι, ποια διαφορά το Αριστομένη από το Λέανδρο.

0: Τα ίδια σουβλάκια έχουν. Τα ίδια σουβλάκια.
1: Ο Λέανδρος έχει σχέση με σουβλάκια.
0: Ακριβώς τα ίδια σουβλάκια. Γιατί ο Πλούταρχος έχει σχέση με σουβλάκια, που έχει σουβλάκια και είναι και ωραία.
2: Ο Αριστομένης. Ο Πλούταρχος είναι και τραγουδιστής.
0: Μάλιστα.
2: Πουλάει μπαχαρικά.
0: Ο Αριστομένης. Ενώ ο Λέανδρος τι πουλάει. Ασπίδες.
2: Ο
1: Λέανδρος είναι ωραίο όνομα. Προέρχεται από τον άνδρα του λαού.
0: Αλήθεια. Και αυτό είναι ο Μεν. Άριστος Μεν. Ο Αριστομένης.
1: Ο Άριστος Μεν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Συγγνώμη που έπλεξε ελληνικά με αγγλικά. Πώς το έκανες αυτό.
0: Το έπλεξε. Λοιπόν, τι έχει ο Αριστομένης, παιδιά. Έχει εδώ και 4 μήνες. Είμαι παντρεμένος με 2 παιδιά. Έχει εδώ και 4 μήνες η γυναίκα μου. Μου παίρνει τα γυαλιά μου και τα κρύβει ή μου τα εξαφανίζει ή τα πετάει για να μην έχω γυαλιά μέσα στο σπίτι.
1: Οράσεως.
0: Οράσεως. Έχω σοβαρό πρόβλημα, εξαφανίζονται τα γυαλιά μου και όταν τη ρωτάω αν τα παίρνει αυτή ή όχι, μου λέει: αχ, δεν θυμάμαι τώρα, λέει, αν τα πήρε, αν τα βάλα κάπου. Είμαι όμως βέβαιος 100% ότι η ίδια μου παίρνει τα γυαλιά. Δεν ξέρω τι δεν θέλει να δω. Δεν ξέρω τι δεν θέλει να βλέπω.
2: Τι να μην
0: αν δεν
2: να
0: φοράω γυαλιά, δεν βλέπω πολλά πράγματα. Βλέπει, μου, τώρα...
2: Τι πρόβλημα έχει με τα μάτια του.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Καταρχάς αν χωρίσει. Αν του κάνει
0: αυτή είναι η πρότασή μας. Γιώργο, γιατί πιστεύεις μπορεί να παίρνει τα γυαλιά του παιδιού, του ανθρώπου?
3: Φίλε, κάτι κρύβει αυτή, κάτι κάνει μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω.
1: Λέτε να έχει άλλον μέσα στο σπίτι.
3: Παίρνει πράγματα, τα εξαφανίζει.
0: Την ώρα που παίρνει αυτός να μην έχει τα γυαλιά.
3: Το βάζει και το βγάζει.
0: Αυτό που λες μου θυμίζει το ελίξει στο ναυτικό. Δεν είχε τα γυαλιά ο Κωνσταντάρας και δεν μπορούσε να δει πρόσωπα κανονικά. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό δεν μπορεί να δει άνθρωπος. Δηλαδή, δεν έχει τα γυαλιά του.
2: Κάτσε, βρε Γρηγόρη, πόσο χρονών είναι Αριστομένης?
0: Με τι σχέση έχει το πρόβλημα στα
2: μάτια?
0: Μπορεί
2: να έχει πρεσβειοποία.
0: Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλος. Δεν είναι πρόβλημα κάτι. Είναι
1: αυτό δεν βλέπει, σου λέει, χωρίς γυαλιά.
0: Πρέπει να φοράσει τα γυαλιά του για να δει. Δεν βλέπει. Βλέπει θολά, αν δεν βλέπει γυαλιά.
1: Έχει γκόμενο μέσα στο σπίτι αυτή.
0: Λες να ζει κάποιο άλλο μέσα στο σπίτι και δεν το έχει πάρει καμπαρίθο. Αν να ζει μαζί του, δηλαδή.
2: Γιατί λέω λέψη.
3: Μην πάει ο νου μα στο πονηρό. Μήπω το έχει κάνει Airbnb και δεν θέλει να το πει. Και μένει κόσμο.
1: Μπορεί όμω, παιδιά, να βρει κάποιο το πιο δεν της αρέσει με γυαλιά.
0: Να του πει να πάει να κάνει μια εγχείρηση.
2: Ναι,
0: θέλει,
2: μπορεί
0: να
2: πρέπει να πάρει καινούργια γυαλιά. Αλλά γιατί βέβαια... αυτά μπορεί να είναι παλιωμοδίτικα που φοράει.
1: Και αυτός εγώ στο έχω βγάλει το σενάριο. Αυτός είναι με τα γυαλιά σαν κακό χρονονάκι, δεν θέλει να τον ευλέπει με τα γυαλιά.
0: Τι λες, είναι κακό και άνθρωπος.
2: Τον λένε και Αριστομένη, άστε να πάρει.
1: Ναι, τον λένε και Αριστομένη.
2: Συγγνώμη, Αριστομένη.
1: Άκου τώρα να δεις. Είναι και τσιγκούνης και του έχει πει να πάει να αλλάξει γυαλιά γιατί είναι χάλια με αυτά τα γυαλιά. Δεν πάει να αλλάξει.
0: Μα σου έχει αλλάξει 4 γυαλιά από τότε που και τα παίρνει και τα 4.
1: Είναι όλα χάλια, τα παίρνει από το περίπτωρο. Δεν
2: δουλεύει πουθενά αυτή σε κάποιο οπτικό πλασιέ.
0: Όχι. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει, αλλά νομίζω ότι είναι πιο πολύ αυτό που λέει ο Γιώργος. Υπάρχει κι άλλος άνθρωπος μέσα στο σπίτι, παιδιά.
1: Αυτό λες εσύ.
2: Που φοράει τα ίδια γυαλιά.
0: Όχι, που δεν θέλει να τον δει.
3: Έχει κάνει επινοικίες.
1: Συγγνώμη, να μην τη αρέσει ο άντρας.
0: Αυτό σε ποιο είχε συμβεί, σε ποια φάση, ποια ταινία ήταν.
3: Και είναι μια οικογένεια.
0: Που είναι μια οικογένεια μέσα στο σπίτι που ζουν παράλληλα μαζί. Αλλά όταν έρχεται αυτό, κάτι λίγο ησυχία, παιδιά, μα πάρει χαμπάρι.
1: Συγγνώμη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αρέσει στη γυναίκα του με γυαλιά.
0: Θα του πει, βέβαια, υπάρχει κόσμο σαν
2: γυαλιά. Υπάρχει πιθανότητα.
0: Μα πρέπει να ξεκινήσει, ορίστε.
2: Να είναι και βλαμμένο ο
0: Αριστομένης. Να μην σε αφήνω. Σε την εκπομπή δεν έχω πει τίποτα από τι 8.
1: Να πα στου κακοποιημένου άντρε.
3: Τον κόβει συνέχεια.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ενώ έχει φτάσει. Τεχνολογία τόσο πολύ...
2: Θέλω να πω κι εγώ. Πες εσύ και θα πω κι εγώ παράλληλα.
0: Αυτό που μου κάνεις να ξέρεις είναι.
2: Τι σου κάνω?
0: Δικαιωματικά μπορώ να βάλω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
2: Τώρα θα σου έλεγα, αλλά θα με γράψουν και εμένα η Εσπρέσο. Όπως έγραψε το Λιάγκα.
0: Λοιπόν, γελάς. Λοιπόν, τι λύση, Γιώργο, τι λύση, για το τέλος του Γιώργο. Παναγία, τι λύση δίνεις στον Αριστομένη, τι του λες?
2: Ποια λύση καλέ, ο Αριστομένης είναι σαφός και τα χάνει και τα κατηγορεί τους άλλους.
0: Μπορεί να φοβάται ο άνθρωπος να πάει να κάνει επέμβαση. Ξέρω πολύ
2: κόσμο. Α, ότι έχουμε δικαιολογήσει απόλυτα τον Αριστομένη. Και δεν λέμε ότι ας πούμε είναι ξεχασιάρης και τα χάνει.
0: Στα καλά καθούμενα άνθρωπος, έστειλε μήνυμα και από πάνω θα φταίει κιόλας.
1: Στα καλά καθούμενα. Αυτό που έχω να σου προτείνω είναι, γιατί πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι δεν αρέσεις στη γυναίκα σου με γυαλιά και γι' αυτό τα εξαφανίζει. Αν πιστέψουμε ότι τα εξαφανίζει, το παίρνουμε σαν δεδομένο. Και πιστεύω ότι πρέπει να πας να βάλεις σε φακούς επαφής.
0: Νάνση, τι του προτείνεις?
2: Του προτείνω να γίνει πιο προσεκτικός λίγο με τα πράγματά του. Γιατί αγάπη, δεν γίνεται να τα χάνεις όλα και να συνέχεια να ζητάς βρες μου το ένα και βρες μου το άλλο. Βάλε ένα λουράκι να κρέμονται από πάνω σου. Στην τελική μας έχεις τρελάνει.
1: Τώρα είναι
0: παθούσα. Τι λουράκι, θα είναι σαν λυκόσκυλο θα είναι.
2: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Έχω και τον Γρηγόριο, όλα τα χάνει και όλα τα βρίσκω εγώ.
1: Νάνση, έχεις τα γυαλιά μου τη σάντα σου. Έχεις τα γυαλιά μου, τα έχεις
2: πάρει. Όλοι οι άντρες είστε έτσι. Ο Νικόλος το ίδιο.
0: Αρχικά να τη χωρίσει.
2: Μάγια μου, λέει, κάνεις και τα βρίσκεις όλα. Μπροστά στα μάτια του ρε να είναι κάτι, δεν θα το δει.
0: Γιώργο, νομίζω αυτή είναι η λύση που δίνουμε σαν εκπομπή. Παναγία, την προτείνεις να χωρίσουν.
1: Να χωρίσουν, να καλά, χωρίσουν. Ναι.
0: Να χωρίσουν. Αριστομένη, να χωρίσετε, βρε,
2: βασικά, ναι.
4: Ήρθε η εποχή του...
5: Τι νόσεις εσύ?

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
4: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
13: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
14: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Smart Sfera 989.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
2: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
9: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λύπη από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
10: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
11: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια. PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στο Σφαίρα 989.

0: Λοιπόν, είναι ένα δίλημα που πραγματικά έτσι το.
1: Σε προβληματίζει.
0: Εγώ με προβληματίζω.
1: Από το πρωί.
0: Φαντάζομαι ότι έγινε θέμα συζήτηση στην παρέα που ήμουν. Το διάβασα την Παρασκευή το βράδυ που το στείλανε. Λοιπόν, δεν γράφει ονόματα, δεν γράφει τίποτα.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Το μόνο που λέει είναι, παιδιά, γεια σας, είμαι φανατικός, σας ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν θέλω να λέω αυτά που λένε οι άλλοι, αλλά πραγματικά, αν κάποιος που ξέρει από ραδιόφωνο και σέβεται τον εαυτό του, μόνο μπορεί να σας ακούει. Πολλές φορές έψαξα να ακούσω κι άλλους, που είναι πάρα πολύ αγενείς, πάρα πολύ επιθετικοί και δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και βρωμάκι τα πόδια τους, να τα λέμε αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν
1: το λέω. Μπαίνει σε στούντιο μέσα και λιποθυμάς.
0: Γράφει για την αγένεια και για την επιθετικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, εμείς δεν το έχουμε αυτό. Και σας ευχαριστούμε που 15 χρόνια τώρα είστε μαζί μας.
1: Και πλενόμαστε.
0: Λοιπόν, θα σας το πω. Δεν λέει τίποτα. Δεν λέει ούτε όνομα, δεν λέει τίποτα. Mm. Λοιπόν, είναι ανώνυμο. Λοιπόν, ο άνθρωπος λέει: είμαι 43 ετών. Είμαι ομοφιλόφιλος. Είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά. Με γυναίκα. Δεν το ξέρει κανένας από την οικογένειά μου, ούτε από τους γονείς μου, ούτε από τους φίλους μου ότι είμαι ομοφιλόφιλος.
2: Ωραία.
0: Κατά διαστήματα βρίσκω κάποιους συντρόφους μόνο για σεξουαλικούς λόγους. Δεν έχω βρει ποτέ το θάρρος, δεν έχω τολμήσει ποτέ να μιλήσω ανοιχτά το τι είμαι ομοφιλόφιλος. Έχω μια νορμάλ ήρεμη ζωή και το ζήτημά μου είναι ότι αυτό το θέμα δεν το ανοίγω για να μου πείτε τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Προσπάθησα να μιλήσω με ανθρώπους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα τη ζωή μου. Το μόνο όμως που μπορώ να πω είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι σαν και εμένα εκεί πέρα έξω. Είναι ομοφιλόφιλοι, οι άνδρες, οι γυναίκες, που όμως είναι παντρεμένοι με οικογένειες και ζουν μια ζωή όπως τη δική μου, που ουσιαστικά δεν μπορώ να φανταστώ να θέλουν να την αλλάξω. Είναι ένα θέμα που απλά μας το γράφει για να το συζητήσουμε. Λοιπόν, το θέμα αυτό το συζήτησα με φίλο μου ομοφιλόφιλο πριν αρκετά χρόνια και μου είπε: Γρηγόρη, δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι άντρες εκεί έξω παντρεμένοι είναι ομοφιλόφιλοι που δεν το ξέρουν οι γυναίκες τους. Έτσι, ή δεν το έχουν εκμυστηρευτεί αυτοί σε κανέναν ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν σεξουαλικές σχέσεις κάποια στιγμή με ομοφιλόφιλα, με ομοφιλοφιλικές σχέσεις, όμως συνεχίζουν την ζωή τους κανονικά στο γάμο τους. Που είναι βέβαια ετεροφιλοφιλικός γάμος, είναι με τη γυναίκα τους. Δεν είναι, θέλω να πω, ένα γάμος δύο αντρών ή δύο γυναικών. Είναι με τη γυναίκα τους και απλά σεξουαλικά βρίσκονται με αυτό που τους αρέσει πάρα πολύ. Σιωπή βλέπω,
3: Εγώ θα τα βάλω λίγο με το φίλο μας.
2: Η κουμπαρούλα μου.
3: Γιατί έχει φτάσει σε μια ηλικία, που έχει κάνει οικογένεια, έχει κάνει παιδιά, κερατώνει τη γυναίκα του.
1: Ναι, εγώ εκεί θα μείνω τώρα. Είναι άντρα, είναι γυναίκα εκεί.
3: Κερατώνει τη γυναίκα
1: του. Είναι σε μια κατάσταση άγχους.
3: Δεν έχω πει την άποψή μου.
0: Τι εννοεί κερατώνει τη γυναίκα του?
3: Δεν λέει ότι κατά καιρό πηγαίνει με άντρες.
1: Δεν το ξέρει η γυναίκα του.
0: Τι να κάνει? Όχι. Αν το κυριολεκτικά την κερατώνει, έτσι όπως το λες.
3: Όχι, είναι μόνο αυτό.
0: Τι να κάνει που ποτέ δεν βρήκε αυτό το κάνει?
3: Να μην είναι με αυτή τη γυναίκα.
0: Με ποιον?
3: Μόνος του, για να κάνει ό,τι θέλει.
0: Δεν θα την άλλαζε ποτέ τη ζωή του.
3: Γιατί να μην αλλάξει, την κοροϊδεύει κανονικότητα. Την κερατώνει.
0: Θα έλεγε κανείς ότι τον ίδιο τον εαυτό ταλαιπωρεί.
3: Όχι, ταλαιπωρεί και άλλους ανθρώπους.
0: Άντε πάλι. Εντάξει, είσαι πολύ επιθετική.
2: Μα έτσι είναι.
3: Όχι.
0: Που είναι να κάνει άκρο ψυχολογικό.
3: Ας χωρίσει.
0: Όχι.
2: Γρηγόρη,
3: δεν κατάλαβα. Γιατί κερατώνει?
0: Γιατί το κάνει μόνο για σεξουαλικούς λόγους.
3: Τι λες, αλήθεια τώρα, να είμαι εγώ δηλαδή παντρεμένη με έναν άνθρωπο και κάθε τρεις και λίγο να πηγαίνει με μία γκόμενα ή με έναν γκόμενο? Όχι,
0: αλλά εδώ είναι μια περίπτωση που δεν το κάνει.
3: Δεν είπαμε να βγει και να πει άμα δεν θέλει τι είναι και τι κάνει στο κρεβάτι του, αλλά δεν υπάρχει λόγος να είμαι έναν άνθρωπο και να τον κερατώνει.
2: Αυτός ο άνθρωπος προφανώς είναι για. Δεν θα πω για λύπηση. Γιατί είναι για λύπηση? Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Θα σου πω αμέσως. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταπιεσμένος, ο οποίος δεν είναι ευτυχισμένος.
0: Ευτυχισμένος είναι.
2: Δεν είναι ευτυχισμένος, Γρηγόρη μου. Δεν μπορεί να σε ευτυχίσει. Για να μπορείς να ζεις μια διπλή ζωή, γιατί αυτό ζει ο άνθρωπος, μια διπλή ζωή.
0: Θέλω να σου πω ότι ουσιαστικά δεν θέλει να την αλλάξει αυτή την ιστορία της οικογένειάς του. Είναι ευτυχισμένος και με την οικογένειά του. Σεξουαλικά όμως.
2: Γρηγόρη μου, δεν μπορεί να περνάς καλά και να είσαι καλά όταν ψάχνεις.
0: Αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ
2: δεν είναι σωστό αυτό που λες. Όταν είσαι καλά με τη γυναίκα σου και την οικογένειά σου, δεν ψάχνεις τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος ψάχνει κάτι άλλο για να είναι καλά και να περνάει καλά. Οπότε και ο ίδιος δυστυχισμένος είναι μέσα του. Αλλά εκείνος είναι επιλογή του να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να του πει κανένας τίποτα. Επιλογή σου είναι γούστος σου, καπέλο σου. Την άλλη όμως που την κοροϊδεύει και την κερατώνει, δεν την έχει
3: τώρα
2: ρωτήσει.
3: Χρόνια
2: δεν το
3: πηγαίνει με άλλο. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Αυτό ακριβώς.
3: Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνει.
0: Γιώργο, πες λίγο.
2: Και ρε παιδιά, εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε. Για ποιο λόγο να είμαστε καταπιεσμένοι?
0: Θα σου πω πάντως κάτι και εγώ θα το πω έτσι. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι εκεί πέρα έξω είναι παντρεμένοι με ετεροφιλόφιλα ζευγάρια?
2: Εγώ δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν. Θα σου πω, θα σου πω
0: θα γνωρίζεις.
2: Αυτό.
0: Δεν θα γνωρίσεις. Αυτή πρέπει να την κάνεις την κουβέντα με κάποια.
2: Με έναν άνθρωπο που είναι ομοφιλόφιλο και πέφτει παντρεμένο.
0: Όχι μόνο ότι την πέφτουν παντρεμένοι. Αυτό και αυτό να του κάνει μια συζήτηση. Αν δεν ξέρει πώ. Γιατί δεν θα το άνει, δεν θα ανοιγόταν πω ένα ομοφιλόφιλο ενώ ξέροντα ότι εσύ δεν είσαι. Αλλά δεν ξέρω με τι γνωριμίε, με τα, αυτά που έχετε. Πώ θα λένε, στο κινητό μωρέ που στέλνουν, κάνουν, ράνουν. Έχω μιλήσει με πάρα πολλά ομοφιλόφιλα παιδιά που λένε ότι πραγματικά μα φλερτάρουν πάρα πολύ παντρεμένοι. Ή άμα τους φλερτάρουμε εμείς, γιατί μπορεί να είναι κάποιος όλος παντρεμένος, κάποιοι ενδίδουν.
2: Ανταποκρίνονται.
0: Και δεν το κάνουν τώρα για πρώτη φορά, ότι είναι εδώ και χρόνια δηλαδή. Άρα σημαίνει.
2: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, να μου δώσεις μια απάντηση.
0: Δεν θέλω να πω.
2: Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό?
0: Δεν ξέρω.
2: Για ποιο λόγο να ζεις καταπιεσμένα, αφού σου αρέσει και ελκύες από ανθρώπους του ίδιου φίλου? Για ποιο λόγο να ζεις καταπιεσμένα?
0: Είναι λίγο εύκολο πάντως να προσπαθεί να το αναλύσει, έτσι.
1: Αυτό δεν φαντάζει τη ζωή του με έναν άλλον άντρα. Φαντάζεται τη ζωή του όπως είναι εκεί πέρα στην οικογένειά του, με τα παιδιά του, με τη γυναίκα του και παράλληλα να κάνει κάτι άλλο.
2: Αυτό τώρα είναι normal.
1: Δηλαδή δεν, το πρόβλημα που μας περιγράφει δεν είναι ότι θέλω να είμαι με τον άλλον.
0: Θέλω μόνο σεξουαλικά.
1: Όπως είμαι τώρα. Εκεί...
2: Αυτό είναι normal όμως.
0: Τώρα κοίταξε εσύ, το ότι πάμε να βγάλουμε εμείς εδώ πέρα συμπέρασμα δεν θα βγάλουμε. Γιατί εγώ δεν είμαι ικανός να μπω στα παπούτσια κανένας και δεν θέλω να
2: κρίνω. Δηλαδή ο ίδιος δεν αισθάνεται καταπιεσμένος, αισθάνεται άνετα.
0: Δεν γράφει τέτοιο πράγμα.
1: Το δίλημα δεν είναι ερωτεύτηκα
0: έναν άλλον άντρα και
1: θέλω να χωρίσω.
0: Θέλω
1: να συνεχίσω έτσι. Αλλά έχω εγκλωβιστεί τώρα, δεν ξέρω τι κάνω.
2: Πού έχει εγκλωβιστεί?
0: Το ζήτημα είναι τώρα, δεν ξέρω και αν στην προηγουμένη περίπτωση, αν ήταν πάντα από μικρός ένιωθε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις ομοφιλοφιλικές, ή αν ένιωσε κάτι τέτοιο πιο μεγάλος. Και αυτά τώρα.
3: Εγώ είπα ότι δεν μου αρέσει αυτό που κάνει.
0: Για να πάρουμε λίγο.
2: Το ένιωθε από μικρός ή πιο μεγάλος.
0: Για να πάρουμε λίγο.
3: Δεν έχει να κάνει, δεν με νοιάζει ποτέ το ένιωθε.
0: Καλημέρα! Καλημέρα!
4: Καλημέρα, παιδιά!
2: Έλα, καλημέρα, καλώ το να.
4: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
3: Άκουσες, καλό μήνα στις 15 λίγο... του μήνα.
1: Ναι, καλό μήνα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα τελειώσαν τα λεφτά. Περιμένει αύριο
4: να πληρωθεί.
0: Έχεις να πεις κάτι για το θέμα αυτό που έχουμε το δίλημα?
4: Έχω να πω ένα πράγμα. Μην μπερδευόμαστε αν η σχέση είναι ετεροφιλική ή ομοφιλοφιλική.
2: Είναι κέρατο.
4: Το θέμα είναι κέρατο. Ναι, τελείως. Εντάξει. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Εντάξει, τώρα ρε παιδιά, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε, αλλά.
2: Όχι, δεν υπάρχει άλλα. Είναι κέρατο,
0: έχει εγώ, ένα πράγμα. Δεν, συμφωνώ, είπαμε, έχετε δίκιο. Άμα το κυριολεκτικά. Εδώ υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα ενός ανθρώπου που πραγματικά νιώθει ότι είναι κλεισμένος και δεν μπορεί να το κάνει. Και είναι πάρα πολλοί κόσμος. Για πολλούς λόγους.
4: Συμφωνώ, αλλά και ετεροφιλική να ήταν η σχέση. Πάλι θα υπήρχε αυτό το θέμα.
0: Έχεις
4: απλά το
0: δίκιο.
4: Θέμα είναι λεπτό όταν υπάρχει
0: ομοφυλόφιση. Έχεις δίκιο, ρε, καταλαβαίνω τι λες. Αλλά...
4: Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Αλλά πιστεύω ότι αυτό το παιδί.
2: Δεν τα βάζουμε μαζί του δηλαδή που κερατώνει με άντρα, που κερατώνει τελεία. Καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, ναι, εννοείται, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Δεν ξέρω, έχεις ποτέ ακούσει για τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που ήταν ομοφυλόφιλοι αλλά είναι παντρεμένοι με παιδιά και ουσιαστικά δεν έχουν πει ποτέ και έχουν μια παράλληλη ζωή?
4: Όχι, να πω την αλήθεια δεν έχω ακούσει. Απλά το έχω ακούσει από φίλους μου που είναι. Σε ζευγάρια, στρέι, τέλος πάντων, και έχει τύχει αυτό και του λέω δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Α, εννοείται ότι απατούν τις γυναίκες τους ενώ.
4: Ναι. Εντάξει, όταν έχει τελειώσει κάτι, το τελειώνει σε επιτόπου.
0: Ναι. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Γεια σα, καλημέρα.
0: Είσαι πολύ γλυκός. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Φιλάκια πολλά.
0: Να πω συγγνώμη λίγο, Παναγία, αν θέλουν να πάρουν και άλλα τηλέφωνα. 211-7007-931. Παρακαλώ, μακάρι να μας πάρει και κάποιος έτσι ομοφυλόφιλος να μας πει πώς.
3: Δεν έχει σχέση.
0: Θα ήθελα να δω πώς είναι ουσιαστικά. Δεν το βιώνουν οι ίδιοι στην Ελλάδα.
2: Να το βιώνει αυτό.
0: Αυτό θέλω να πω. Όχι κάποιος που το βιώνει να μας πει αν το βιώνει σαν παντρεμένος. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις coming out. Βλέπεις ότι κάποιοι άνθρωποι δεν κάνουν
3: coming out. Δεν κάνει coming out. Το κέρατο γιατί το κάνει.
0: Άντε πάλι.
3: Τι άντε πάλι, αυτό πιστεύω.
0: Πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
5: Hello, good morning.
1: Good morning, παλιόπιλη.
0: Καλλιόπιλη μου, συγγνώμη, επειδή το θέμα είναι λίγο σοβαρό. Σε φιλό, καλημέρα πάρα πολύ. Θα ξαναπάρει Καλλιόπιλη έτσι κι αλλιώς. 211-7-007-931. Με ξαναπαίρνει γιατί το ακούει συνεχώς και θέλει
1: να
0: μιλήσει. Καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλή σας μέρα.
0: Η άποψή σας.
6: Εγώ είμαι ο Γιώργος, θα συμφωνήσω με την Άντση.
0: Ναι.
6: Γιατί όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, πράγματι, όποια και να είναι η επιλογή σου, θα πατά τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου μαζί.
0: Ναι.
6: Γιατί όταν μπαίνει σε μια διαδικασία οικογένεια, η οικογένεια είναι και τα παιδιά.
0: Ωραία, να το πάρουμε λίγο τώρα. Εντάξει, γιατί έξω έχουν, λέμε ότι όλοι έχουμε δίκιο. Έχετε δίκιο δηλαδή με αυτό που λέτε. Αν όμως σεξουαλικά αυτός ο άνθρωπος δεν εμπνέεται από. Δηλαδή έχει και αυτή την τάση την ομοφιλοφιλική. Όμως δεν θέλει να χωρίσει την οικογένειά του ουσιαστικά. Δεν το κάνει δηλαδή γιατί θέλει, ερωτεύτηκε, θέλει να βρει μια άλλη γυναίκα ή δεν είναι ευτυχισμένος με τη γυναίκα του. Όμως και η πλευρά τη σεξουαλική του χαρακτήρα του έχει μια έλξη και από το ίδιο φύλο. Τι να κάνει, να ζήσει το σωστό τι.
6: Μιλάμε για ένα πάθος. Είναι το ίδιο δηλαδή σαν να είσαι τζογαδόρος.
0: Τώρα πάθος δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό. Τι σημαίνει πάθος.
6: Πάθος είναι αυτό. Δηλαδή για ένα πάθος μπορείς να καταστρέψεις την οικογένειά σου.
0: Όχι, τι σημαίνει πάθος, παιδιά, η έλξη σεξουαλική είναι πάθος. Τι είναι αυτό που λέτε. Όχι, Νίκο μου, η έλξη σεξουαλική είναι μέρος της ζωής μου, μέρος του DNA μου, μέρος του εαυτού μου. Τι πάθος είναι αυτό.
5: Το συγκεκριμένο τέτοιο που λέει.
0: Ποιο?
6: Φυσικά, μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Δηλαδή ότι η απιστία είναι το ίδιο πάθος με τον τζόγο.
6: Ακριβώς.
2: Okay. Η άποψή του είναι το άνθρωπο.
0: Εντάξει, όχι, λέω η σεξουαλικότητα.
3: Σύμφωνα με τη θρησκεία είναι.
0: Η σεξουαλικότητα πάντως δεν είναι πάθος. Έτσι, η σεξουαλικότητα
6: όχι,
0: είναι.
6: Όχι, όχι από μόνη της.
3: Η λαγνία.
2: Η απιστία. Η απιστία.
3: Η λαγνία, παιδιά. Η λαγνία.
6: Αυτό ακριβώς.
0: Ωραία. Κατάλαβα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που πήρατε. Γεια χαρά. Καλημέρα. Ξέρετε, το βλέπουμε λίγο επιφανειακά. Ξαναλέω ότι φαινομενικά δίκιο έχει αυτό που πεινάνει, ότι δεν δέχεται την απάτη σε κανένα μέρος της ιστορίας. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Εδώ τώρα υπάρχει μια ειδική περίπτωση ή όχι. Αν
3: όχι,
0: πείτε όχι.
3: Είναι ειδική περίπτωση.
0: Ωραία.
3: Και
0: καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Να ακούσουμε και μια γυναίκα.
7: Καταρχάς, συγχαρητήρια για τα τόσα χρόνια που σας ακούμε και μας ακούτε. Σας αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Με το πρωινό που μεγαλώνει γερά, παιδιά.
7: Παιδιά, ειλικρινά σας ακούω από το 12 και δεν έχω σταματήσει.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ακούστε για κανέναν άλλο να δείτε τη διαφορά.
0: Μα έχει ακούσει, γι' αυτό κάτσε εδώ.
7: Έχω προσπαθήσει να ακούσω, αλλά κάθε φορά γυρνάω.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας λίγο, ποια είναι η άποψή σας.
7: Καταρχάς, ξέρετε ότι η κοινωνία μας είναι πολύ ζόρικη και αυτός ο άνθρωπος φαίνεται καθαρά εγκλωβισμένος.
2: Ναι, αλλά ο ίδιος δεν το παραδέχεται αυτό. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
7: Αυτός τώρα τι έχει πάθει. Αυτός έχει πάθει ό,τι έχουμε πάθει όλοι μας. Δηλαδή, όλοι θέλανε ένα πρότυπο από την οικογένειά τους να έχουν μια σταθερή οικογένεια. Πιθανώς και έναν άνθρωπο ετεροφιλόφιλο, έτσι, προφανώς. Mm-hmm. Όλοι μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι, όλοι μας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, καλός ή κακός. Μπήκε εκεί πέρα, προφανώς βρήκε έναν καλό άνθρωπο και γι' αυτό δεν θέλει να τον χάσει. Δεν μπορεί όμως να καταπιέσει και τη σεξουαλικότητά του. Και είναι εγκλωβισμένος ο ίδιος. Δεν λέω ότι είναι σωστό αυτό που κάνει. Λέω όμως ότι και να χωρήσει και να συνεχίσει την κρυφή του ζωή πάλι δεν θα είναι ευτυχισμένη.
0: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Γι' αυτό είμαι τόσο πολύ προσεκτικός στα λόγια που λέω, γιατί η συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του ανθρώπου, ό,τι δρόμο και να πάρει, θα είναι ένας δρόμος που θα του έχει αρκετή στεναχώρια. Δηλαδή, λόγω του ότι έκανε οικογένεια με παιδιά και αγαπάει τη γυναίκα του, και από την άλλη πλευρά η σεξουαλικότητά του τον σπρώχνει και προς το ίδιο φύλο. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, πολύ δύσκολο τώρα. Δηλαδή, εδώ θέλει ειδικό. Νομίζω ότι ένιωσα κιόλας ανίκανος να σχολιάσω οτιδήποτε. Αυτός, γι' αυτό,
7: ναι. Ο άνθρωπος θέλει πολύ ψάξιμο μέσα του. Πάρα πολύ ψάξιμο. Και πάντα θα φοβάται την κοινωνία, γιατί και η κοινωνία είναι ζόρικη. Δεν είναι πάντα όλοι ανοιχτοί στο μυαλό του.
0: Δυστυχώς είναι ακόμα ζόρικη, γιατί.
7: Πολύ. Και αυτό που είπες, Γρηγόρη, πριν για τους ομοφυλόφιλους, επειδή έχω μιλήσει με πολλούς ομοφυλόφιλους και τρανς και ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Όλοι έχουν κάτι να μου πούνε για straight άντρες και
0: επειδή,
7: γυναίκες, ναι, ότι τους προσεγγίσουν.
0: Τώρα τελευταία έχει γίνει και ένα θέμα λίγο λόγω και της πορείας που έκαναν εδώ
2: το
0: Bright. Και ρωτάνε γιατί βγαίνουν κάποιοι δημοσιογράφοι και λένε για ποιο λόγο το κάνετε ακόμα αφού σας έχει αποδεχτεί η κοινωνία και οτιδήποτε άλλο. Και λέω ποια κοινωνία έχει αποδεχτεί. Το Σάββατο βρέθηκα καλεσμένος, έκανε μια μικρή παρουσίαση σε μια εκδήλωση που έγινε στο Μέγαρο και είναι ένα παιδί πάρα πολύ όμορφο που έρχεται να με παραλάβει από το δρόμο ακούς Παναγή, για να με πάει στα καμαρίνα και έκανε μια συζήτηση, μου λέει Γρηγόρη είμαι γκέι και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και όλα αυτά, αγαπάω τον παπά μου, είναι από την Κρήτη, από την Άξο ο παπάς μου. Mm-hmm. Αλλά λέω πηγαίνεις τον βλέπεις, μου λέει δεν πάω, λέω γιατί μου λέει το δημιουργώ πρόβλημα, λέω τι πρόβλημα, λέει πήγαμε λέει κάποια στιγμή με τον σύντροφό μου, μείναμε εκεί πέρα ένα καλοκαίρι ένα μήνα που μπόρεσα και εγώ να μείνω και με το που έφυγα τον όλο το χωριό τον κορόιδευε. Και του λέω, και λέω, και τι σε νοιάζει εσένα. Λέω, μου λέει, καταλαβαίνω ότι στεναχωριέται. Λέω, κοροϊδεύε όλο το χωριό, επειδή ο γιος του είναι. Ναι, το χωριό τον κοροϊδεύε. Και ενώ μου λέει, παιδί μου, δεν με νοιάζει, έλα, εγώ εσένα θέλω να έχω, δεν πηγαίνω γιατί μου λέει, φοβάμαι, σκέφτομαι ότι το δημιουργώ πρόβλημα. Άκου τώρα, το 2026.
7: Εγώ άρα... το πιστεύω αυτό γιατί είναι και επαρχία.
0: Ναι, όχι, ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν είχε 100 παιδί να μου πει ψέματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε μια επαρχία, σε ένα χωριό επαρχία, σε νησί που πηγαίνουν. Που είναι,
2: και, αλλά είμαι
0: πρόσεξε, και ένα νησί όπως είναι η Νάξος, πρόσεξε να δεις. Με χιλιάδες κόσμο από παντού. Θέλω να πω, δεν είναι
2: και τουρισμό, ναι, πολλά μέρη του
0: αυτό
2: κόσμου.
0: Αυτό θέλω να πω, δεν είναι απομονωμένο νησί που δεν βλέπουν άνθρωπο. Βλέπουν χιλιάδες.
2: Και είπε στο Καστελόριζο.
0: Ακριβώς. Γιατί το Καστελόριζο να δεις τι γίνει. Ποιο Καστελόριζο, με το Καστελόριζο έχει πιο πολύ κόσμο από αυτό. Θέλω να πω, δεν είπα ένα μέρος, ένα χωριό που πηγαίνουν που είναι πέντε κάτοικοι και δεν πηγαίνει κανένας. Με τόσες εικόνες και πάλι. Στο χωριό αυτό της Νάξου δεν δέχονται ότι ο γιος του είναι.
2: Εσύ, Γρηγόρη, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό έχει να κάνει μόνο
0: όχι,
2: με
0: αυτό
2: την
0: ιδέα.
2: Εσύ
0: και...
2: πιστεύεις ότι με το Pride θα αλλάξει αυτό?
0: Όχι, ρε φίλε, αλλά προσπαθούν αυτά όχι. τα παιδιά να βρουν μια ισορροπία μέσα σε αυτό το πράγμα, να δώσουν λίγο αγάπη. Εκεί έξω έχει πάρα πολλού
7: κάνει. Να τουλάχιστον να ενημερώσουν.
0: Ναι, να ενημερώσουν. Έχει, πολύ, έχει πολύ, πολύ βλαμμένο κόσμο εκεί έξω που δεν δέχεται
2: απόλυτα,
0: την αγάπη.
2: Αλλά δεν θεωρώ ότι η λύση είναι το Pride. Ότι τη λύση θα το δώσει το Pride.
7: Δεν
0: του
7: δίνεται βήμα συχνά.
0: Όχι, έχει μπορεί βήμα να του δίνεται. Παναγία, όταν είσαι πάρα πολύ καταπιεσμένος για πάρα πολλά χρόνια, φτάνεις κάποια στιγμή στο να κάνεις πράγματα μέχρι να έρθει αυτή η ισορροπία. Πάντως σίγουρο είναι, επειδή πολλοί βγαίνουν και λένε, μα σας έχουμε αποδεχτεί. Μα πού βρίσκεται το πρόβλημα? Ποιο πρόβλημα? Προχθές χτυπήσανε κάτι παιδιά που ήταν γκέι σε ένα πάρκο, ξέρω, κάτι συνομήλικα. Ο φίλος μου αυτός ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να πάει στο χωριό του γιατί κοροϊδεύουν τον πατέρα του. Δεκάδες άλλα περιστατικά. Βρίζουν, φτύνουν, κάνουν. Άρα πια, ποιο έχει λυθεί το πρόβλημα? Μόνο το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Θέλει πολύ αγώνα για να λυθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, δεν ξέρω το αποτέλεσμα ποιο είναι. Νομίζω ότι αυτός ο φίλος μας που δεν είναι ούτε το όνομά του έχει αρκετά.
2: Αλλά δεν μας ζήτησε να το βρούμε και καμιά λύση.
0: Όχι, δεν
2: λέω ότι αυτό που ζει είναι οκ. Okay.
0: Ρε παιδί μου, το πιστεύω ότι ζει και άλλοι. Επειδή ζουν και άλλους κόσμους έτσι. Ήθελα απλά να το κάνουμε σαν συζήτηση. Ναι. Τώρα, πραγματικά, εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι, δεν ξέρω αν έχει πάει σε έναν άνθρωπο, ξέρει, ειδικό, ψυχολόγο, ψυχίατρο ή τίποτα άλλο, να τον βοηθήσει.
3: Εγώ πάντως, επειδή έχω ζήσει και την άλλη περίπτωση.
0: Ποια?
3: Την περίπτωση που ένας άνθρωπος ήταν παντρεμένος, κάποια στιγμή αποφάσισε στη ζωή του να καταλάβει ο ίδιος τον εαυτό του, έκανε σχέση με κάποιον άλλον άντρα, χώρισε με τη γυναίκα του και κάποια στιγμή μίλησε και στα παιδιά του για το πώς αισθάνεται και για το ποια είναι η σεξουαλικά του τάτου. Τα παιδιά του τον αποδέχτηκαν. Η πρώην γυναίκα του στην αρχή δυσκολεύτηκε, μετά το αποδέχτηκε και πλέον έχουν τέλεια σχέση. Θέλω να πω, υπάρχει και η άλλη πλευρά, ότι μπορεί να, αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, μπορεί να προχωρήσει και να λειτουργήσει, γιατί όταν αγαπάς πραγματικά έναν άνθρωπο, όσο στην αρχή και να δυσκολεύεσαι, ακόμα και σε έναν χωρισμό δεν θα κοιτάξω τα φύλλα. Κάποια στιγμή προχωράς παρακάτω, γιατί αν πραγματικά αγαπάς έναν άνθρωπο, αν δεν τον αγαπάς, για μια ζωή θα τον μισείς. Γιατί ποτέ δεν τον αγάπησες πραγματικά και δεν τον δέχτηκες ή δεν δέχτηκες την αλήθεια του. Από εκεί πέρα όμως, όλα μπορούν να συμβούν, όλα μπορούν να γίνουν. Το θέμα είναι. Εσύ ο ίδιος να καταλάβεις τι θέλεις και να σεβαστείς τους ανθρώπους γύρω σου. Γιατί και το να λες ψέματα δεν είναι σεβασμός.
8: Πού θα πας για διακοπές?
9: Κλείσε τώρα εξωτικές.
10: Πρωινό Σφαίρα 102.2. Καλοκαιράκι.

0: Μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και φουλ εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο Full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
1: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ξεκινά σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
4: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
5: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
6: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
9: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Μπράβο μας Νίκο. Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
13: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
12: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
14: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 21 523.
15: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
16: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
15: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
16: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
15: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
16: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
17: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
18: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
17: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
19: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
20: Έλα, μαμά.
21: Πού είσαι, αγόρι μου?
20: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
21: Από χθες εκεί είσαι?
20: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
21: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
20: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
21: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
20: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
21: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
20: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
22: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
20: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
22: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
23: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
24: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
23: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
24: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
23: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
24: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
23: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
24: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
25: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
20: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
15: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
20: Ποια επιλογή?
15: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
20: Δηλαδή?
15: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
20: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
15: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
20: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
15: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
20: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
15: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
20: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
15: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
20: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
15: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710 83070 και 22710 72497.
20: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
26: Σφαίρα 100.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Και το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
4: Πρωινό Σφαιρά 102.

0: Καλώς ήρθατε στο Βαράτης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
1: Έλατε κύριε μου να πάω το τραπέζι.
0: Πέρα αυτού και ακαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τον ακόμα.
2: Έλα Βαλάντη, μου τι γίνεται.
3: Έλα Βαλάντη, καλά είστε.
2: Πώς είσαι.
3: Δόξα τω Θεώ, οι δουλειές πάνε πρίμα, πάρα πολύ ωραία το
4: σε πιάσανε χθες, με τους κόνους που βάζεις και κρατάς πάρκινγκ.
3: Είναι απόλυτα νόμιμο, είναι η Βαλάντης Parking Services.
4: Έχεις και app.
3: In the center of Athens, ναι, θα βγάλουμε και το application τώρα.
4: Ναι.
3: Απλά εμείς το έχουμε αλλάξει επειδή δεν μπορούμε να μπούμε εκεί στο κανονικό και θα κάνουμε δικό μας application.
4: Application.
5: Τι application θα είναι αυτό?
3: Είναι application.
5: Τι application?
3: Έχουμε μαθευτεί 10 application.
5: Τι θα ήταν μέσα ένα Βαλάντη μου application?
3: Είμαστε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, να ξέρουν και οι τουρίστες. Good morning tourist of Athens. Βαλάντης parking services for free only 40 euros an hour.
4: Πόσα λεφτά
3: δεν ξέρω τι είπα τώρα, μου το γράψαν εδώ στα ελληνικά.
4: Πόσα λεφτά, 40 euros.
3: 40, αλλά είμαστε, μπορείς να παρκάρεις όπου θες, κολονάκι τώρα, εγώ σε 10 λεπτά σου έχω πάρκινγκ, κατάλαβες.
4: Ναι, κατάλαβα.
3: Παίρνεις τηλέφωνο, κατευθείαν να βγούμε στο 932 που παίρνεις.
4: Ναι, αλλά δεν είναι παράνομο να κρατάς πάρκινγκ.
3: Δεν είναι παράνομο γιατί το κάνουμε εμείς, έχουμε δικό μας κόλπο. Έτσι, πολύ ωραίο, έχω 4 ημιλιπόθυμους.
2: Μπράβο.
3: Έτσι, οι οποίοι υποθυμάνε πέφτουνε και μέχρι να δουν τι έχει γίνει έρχεται σε εσύ παρκάρεις κατά το σηκώνεται αυτός. Αυτού του λέω Λάζαρους. Είναι 4 Λάζαροι.
2: Α, τέλεια.
3: Έχω και 4 κόνους.
2: Κόνους. Ναι. Α, τέλεια.
3: Του βάζω εκεί πέρα, κάθονται. Είναι, δεν είναι άνθρωποι, είναι κάνουν, δεν είναι εικόνοι. Απλά είναι Κωνσταντίνος και το κόβουμε εκεί.
2: Α, τέλεια, ρε.
3: Κόνος 1, κόνος 2, κόνος 3, κόνος 4.
2: Θα σου έλεγα τώρα γιατί για αυτού που έχουν του ημιλιπόθυμου που λε.
3: Ναι.
2: Γιατί έχω άλλο. Και σένα δεν θα το δώσω αυτό.
3: Ναι, δεν είναι μια χαρά τα παιδιά. Απλά το κάνουν πολύ κακό. Θα καταρρεύσω, λέει
2: ο Μάνα. Έχω εγώ ένα.
3: Τι έχει εσύ?
2: Τι, γιατί γελάς?
5: Για το καθαρέψω.
3: Έχει ο καθένας την ατάκα του. Ναι, ο ένας είναι ο καθαρέψω, ο άλλος είναι ο δεν νιώθω καλά.
2: Κατάλαβα. Ναι. Εγώ έχω ένα χάπι.
3: Χάπι.
2: Που, ναι, έχω ένα χάπι για τον πονοκέφαλο. Που κάθε φορά, ρε φίλε, που το παίρνω, Παναγία, δεν το πιστεύεις, κάθε φορά που το παίρνω, έρχεται η αστυνομία.
4: Γιατί?
3: Τι χάπι είναι αυτό?
2: Είναι για άμεση δράση.
3: Να το. Ήταν έτσι αυτά έτσι από. Κρατάω και λευγέ, θα με πάρει το ρεκόρ. Δεν πέθανες.
5: Αυτά είναι.
3: Να σε πω, πολύ κίνηση εθνική οδό, μη πάντα εθνική οδό καθόλου. Έτσι κίνηση και λίγο στην παραλιακιά, να πούμε και από Άλυμο μέχρι Πειραιά. Είναι πυγμένα τα πράγματα. Κάνα 2-3 κομματάκια εκεί πέρα προς το κέντρο, να πούμε στην Κηφισία, στον κατεβασμό κυρίως. Και στον κατεβασμό και στην Μεσογείο εκεί μπροστά από τα στρατά. Έχει και 2 κομματάκια τα κλασικά. Ξέρετε, από Μενίδη μέχρι Μαρούση, να πούμε στην Αττική οδό. Και μετά εκεί πέρα που στρίβεις για περιφερειακή άμυνα του. Αυτά, δώσαμε.
6: Ήρθε η εποχή του.
7: Τι νόησες εσύ?

0: Ξέρει κανείς από πού κρατούσε η σκούφια της θεάς Αφροδίτης? Το παίρνει το ποτάμι. Η θεά της ομορφιάς και του έρωτα ήταν από την Πάφο. Ξέρετε επίσης ότι η Αιτζίαν ξεκίνησε απευθείας πτήσεις από Αθήνα για εκεί? Δεν το ξέρατε, σας το λέω εγώ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά εκείνον τον ευλογημένο τόπο, τη γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης με τα κρυστάλλινα νερά, τα αρχαία μυστικά και την απίστευτη φιλοξενία. Η Πάφο σε καλεί. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition. Πρωιόσφαιρα 102.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Καθρέφτης, όσο τέλειο και νομίζεις ότι είναι το πλάνο σου, μην επαναπαύεσαι. Γιατί το σχέδιο είναι στατικό, ενώ η μάχη ζωντανή. Και ό,τι ζει, αλλάζει. Το σχέδιο είναι η πρόθεση. Η τακτική είναι η νίκη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: 89.
1: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
2: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
1: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
1: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
4: Ακούω σφαίρα. Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι,
6: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι,
6: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι,
7: και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι,
7: καταστήματα πι και φι, λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
9: Κατάστημα πι και φι, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
13: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
12: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
10: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
12: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
14: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
14: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
15: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
14: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
14: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
16: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
17: Κάψε λίγο, κυρία.
18: Ακούτε.
17: Ναι.
18: Γράφετε. Αυτό που πρέπει να το δώσετε.
17: Θα το δώσετε εσείς στην κόρη σας. Ναι. Είναι τρία χαρτιά που χρειαζόμαστε για να τα βρει. Από ένα ΚΕΠ εκεί νομίζω μπορεί να τα ζητήσει, θα τα πάρει εύκολα, δεν είναι κάτι.
19: Γράφει, κυρία.
17: Και να μας τα στείλει σε ένα email που θα σας πω.
18: Γράφετε. Για πείτε μου.
17: Ναι. Είναι... κύριε Φαφώτη, πείτε μου. Ναι.
19: Χαρτί βάφτισης. Χαρτί βάφτισης.
17: Βεβαίωση βάπτισης.
19: Από την εκκλησία που βαφτίστηκε.
18: Βεβαίωση βάπτισης.
17: Ναι.
18: Για την κόρη μου.
17: Ναι.
19: Πού γεννήθηκε, πού είναι.
17: Βεβαίωση.
19: Πες κύριε αγάπη, πού μετά τη
17: εξή. Ναι. Βεβαίωση βάπτισης από τον, την ενορία που έχει κατατεθεί, ναι. Είναι ένα χαρτί που το παίρνει μόνο στο χέρι, δεν είναι αυτό, θα πρέπει να πάει εκεί στην ενορία που βαπτίστηκε.
19: Πού
18: βαπτίστηκε. Ποιος να πάει, η ίδια.
17: Η ίδια, όποιος μπορεί με μία εξουσιοδότηση.
19: Πού βαπτίστηκε η κοπέλα.
17: Πού βαπτίστηκε η κοπέλα, θυμάστε.
18: Στο χωριό
17: μας. Ναι.
19: Πάλι καλά.
17: Εσείς είστε κάπου εκεί στον Άφλιο κοντά, σωστά. Καλά,
18: ναι.
17: Στην Αγία Τριάδα, μάλιστα.
19: Απολυτήριο Λυκείου.
18: Και τι άλλο.
17: Απολυτήριο Λυκείου. Είναι ο κύριος προϊστάμενος, ο κύριος Φαφούτης εδώ, επαμεινώντας Φαφούτης και μου λέει τα χαρτιά για να σας τα μεταφέρουν.
18: Απολυτήριο.
19: Ναι, δεν τέλειωσε το Λυκείο.
17: Απολυτήριο Λυκείου.
19: Γυμνασίου, ό,τι έχει τελειώσει.
17: Λυκείου, γυμνασίου, ό,τι έχει τελειώσει.
19: Μπορώ να πάρω λίγο την κυρία τη μιλήσω.
17: Ναι, πάρτε λίγο τον προϊστάμενο, γιατί παίζουμε χαλασμένο τηλέφωνο τώρα εδώ και σας τα λέω και εγώ. Ο κύριος Επαμεινώντας Φαφούτης, η κυρία Παναγούλα.
19: Κύριε Παναγούλα!
17: Κύριε Παναγούλα!
18: Ναι.
17: Καλημέρα, τι κάνετε.
18: Καλά.
17: Σας λέω μερικά πράγματα και φαίνεται παράξενο.
18: Ρε παιδάκι μου, βεβαίως η βάπτιση στο πολιτήριο τώρα.
17: Αυτά τα μας λείπουνε.
18: Ωραία.
17: Δεν μπορώ να καταλάβω, σας φαίνεται παράξενο. Το
18: προσπαθείτε για... Απολυτήριο ή
17: Παφουτιού. Ο κύριος Φαφούτης είμαι.
18: Ωραία, να είστε καλά.
17: Να είστε καλά και χάρηκα πολύ. Θα σας λέω να γράψετε δύο-τρία πράγματα και... Επειδή σας φαίνεται παράξενο, γι' αυτό πήγα να θυμίσω. Φέρουμε τη βάφτιση από το χωριό. Πού γεννήθηκε το κορίτσι δηλαδή.
18: Πού γεννήθηκε, πού βαπτίστηκε.
17: Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, αυτό, βάπτισης. Ό,τι έχετε από αυτά. Να ξέρουμε ότι το κορίτσι γεννήθηκε.
20: Και βαπτίστηκε.
18: Καλέ, δεν γεννήθηκε το κορίτσι.
17: Γεννήθηκε, αλλά δεν πρέπει να το γράφει κάπου. Ποιος μας το λέει.
18: Αυτό. Θέλετε βεβαίως η βάπτιση.
17: Μπράβο. Ποιος παπάς τη βάπτισε. Είναι εκεί δηλαδή, ενώ ζει αυτός ο παπάς.
18: Ναι.
17: Αυτός ο παπάς.
18: Τον παπά.
17: Και τον παπά φέρτε. Ποιος είναι. Δεν θέλω να πω δηλαδή αυτός να με φέρει.
18: Μάλιστα. Στην εκκλησία.
17: Στην εκκλησία. Ναι.
18: Ωραία. Απολυτήριο Λυκείου.
17: Το κορίτσι τελείωσε Λυκείο.
18: Ναι,
17: αμέ. Αλλιώς γυμνάσιο. Ό,τι έχει.
18: Ωραία.
17: Ναι. Και το τρίτο, ποιο είναι το τρίτο.
18: Και τι άλλο?
17: Μισό λεπτό. Ποιο είναι το τρίτο, αγόρι μου, ποιο είναι το τρίτο να πω στην κυρία.
20: Το ψάχνω. Κύριε Φαφούτη, μισό λεπτό.
17: Ναι.
20: Α, είναι...
17: Ένα
20: παράβολο.
17: Ένα παράβολο. Αυτό δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα αυτό.
20: Για
17: διαβατήριο, άμα θέλει να φύγει. Άμα φύγει στο εξωτερικό. Εντάξει, κύριε Παναγούλα.
18: Παράβολο για διαβατήριο.
17: Όχι, ναι, παράβολο αυτό δεν θα το... Αυτό. Έχει ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό.
18: Μια φορά.
17: Πού πήγε?
18: Ιταλία.
17: Πες το, ωραία.
18: Πολύ.
17: Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Παναγούλα, αυτό θα πείτε τη εσείς και να μας πάρει τηλέφωνο, θα τα κανονίσω εγώ. Μόνο εγώ θα τα κανονίσω, δεν είστε αγωγές καθόλου. Εντάξει.
18: Μάλιστα.
17: Πάρα πολύ ωραία.
18: Και πού θα πω εγώ να σας τηλεφωνήσει.
17: Στο κύριο Φαφούτη, Φαφούτης πείτε. Θα ξέρει αυτή, Φαφούτης. Γνωστός είμαι εγώ. Μόλις πείτε κύριο Φαφούτη, θα ξέρουν όλοι. Κύριε Παναγούλα, θα σας πω και κάτι.
18: Ναι.
17: Να ξέρετε ότι η κόρη σας μας είπε να σας κάνουμε βάρζα. Είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, κυρία Παναγούλα, και ο κύριος Γιώργος Λιανός.
1: Μας έχει φτύσει όλους τόση ώρα.
17: Κύριε Παναγούλα,
18: θα είστε καλά.
17: Η κόρη σας μας έβαλε να σας κάνουμε φάρσα.
1: Να την πιάσετε από το μαλλί μόλις
17: και
1: τη δείτε.
17: Να την κάνετε τρεις φούρλες.
18: Μόλις κατέβει κάτω αλίμονότη.
21: Αλίμονότη. Αλίμονότη.
17: Για να δω τι
1: μας γράφει.
18: Ναι. Κύριε Γρηγόρη.
17: Τι κάνετε, κυρία Παναγούλα. Ακούστε τι μας γράφει. Ακούστε τι μας γράφει στο mail.
18: Ζούμε στον εκατομμυριούχο.
1: Γεια μου, κυρία Παναγούλα.
18: Να είστε καλά.
1: Κυρία Παναγούλα, μας έχει γράψει και ένα μήνυμα να της μεταφέρετε. Λέει ότι την ευχαριστώ για όλες τις θυσίες που έχει κάνει για μας. Την αγαπώ άπειρα και είναι το στήριγμά μου, η δύναμή μου. Αυτό, σας αγαπάει πολύ.
18: Ευχαριστώ πολύ.
22: Πού θα πας για διακοπές?
23: Κλείσε τώρα εξωτικές.
24: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick με δείκτη προστασίας 50+ από την Intermed. Ένα αντιλιακό στικ πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Έχεις ολοκληρώσει πρόσφατα το λύκειο ή έχεις πάρει πρόσφατα το πτυχίο σου? Σκέφτεσαι το επόμενό σου βήμα? Τώρα έχεις ακόμα περισσότερο χρόνο για να διεκδικήσεις μια μοναδική ευκαιρία, το Little App Learn and Work. Παρατείνει τις αιτήσεις του μέχρι τις 30 Ιουλίου και σε καλεί να συνδυάσεις δωρεάν σπουδές, πρακτική εμπειρία και μισθό από την πρώτη μέρα. Σπουδάζεις στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ δωρεάν, αποκτάς πολύτιμη προϋπηρεσία και λαμβάνεις 1000 ευρώ μεικτά κάθε μήνα για 2 χρόνια όσο εξελίσσεσαι επαγγελματικά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, η επόμενη μέρα σε βρίσκει έτοιμο ή έτοιμη να αναλάβεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Η ευκαιρία σου πήρε παράταση. Κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου στο team.lidl.gr και ξεκίνα το δικό σου level η Lidl App.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει σε ραδιόφωνο και επειδή έχω ζήσει και πολλά χρόνια στο εξωτερικό.
2: Πραγματικά, και από το εξωτερικό.
0: Ναι, λέει η κοπέλα ότι και τα πολλά χρόνια που είσαι στο εξωτερικό, ότι πραγματικά είσαστε μια εκπομπή που δεν υπάρχει ούτε στο εξωτερικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η Ιωάννα. Σπάσαμε τα σύνορα. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ζούσα πολλά χρόνια. Λοιπόν, είμαι παντρεμένη εδώ και 4 χρόνια. Αυτό που σας λέω, που θα σας γράψω, είναι πάρα πολύ σοβαρό που έγινε. Εδώ και μια εβδομάδα δεν μιλάω με τον άντρα μου. Θα μου πείτε τώρα για ποιο λόγο το λέω σε εσάς. Δεν γράφει αν έχουν παιδιά.
2: Okay.
0: Το ζήτημά μου είναι ένα, θα με καταλάβει όλοι αμέσως, ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει κι εσείς. Την ώρα που κάναμε έρωτα με τον άντρα μου την προηγούμενη εβδομάδα, με είπε με άλλο όνομα. Εμένα με λένε Ιωάννα και αυτός είπε Μαρία.
1: Πάλι καλά που δεν είπε Γιάννη.
0: Δεν μπόρεσα να το δικαιολογήσω. Μου είπε ότι του ξέφυγε. Δεν υπάρχει καμιά Μαρία στη ζωή του.
2: Πρώην.
3: Έχει κάποια Μαρία συνεργάτηδα,
1: κάποια προστάτηδα.
2: Μα είναι και χαζούλης αυτός τώρα. Μαρία!
1: Λένε την Παναγιά!
0: Έλα ρε, σταμάτα. Αυτός ο άνθρωπος την ώρα που έκανε σεξ, την είπε με άλλο όνομα.
3: Για στείλτε μου στον αν στείλει Αντώνιο.
0: Πρώτη φορά σημαίνει αυτό. Μου λέει μία εβδομάδα δεν του μιλάω. Αυτός προσπαθεί να μου πει συγγνώμη, δεν υπάρχει κάποια Μαρία, δεν ήθελα να πω κάποια, δεν φαντάζομαι κάποια άλλη όταν κάνουμε έρωτα. Αλλά εγώ δεν είμαι καλά. Μια εβδομάδα μου έχει. Σαν να λίγο πέλα έχω ξενερώσει.
3: Τώρα κοίταξε να δεις. Αν δεν της έχει δώσει κάποιο άλλο δικαίωμα.
1: Ναι, ξέχνα το και εσύ.
0: Αλήθεια, δηλαδή εκεί πάνω στη φάση μας έλεγα. Έλα, έλα, έλα, Μπέτη μου. Τι θα έκανες για Μπέτη μου.
1: Αν σε έλεγε αυτή Μπενίσιο.
0: Μπενίσιο δεν με πειράζει.
1: Μπενίσιο Δελτόρο.
2: Δεν σε πειράζει τον Μπενίσιο.
4: Συγγνώμη. Δεν σας έχει τύχει ποτέ είτε να το κάνετε είτε να σας το κάνετε.
2: Γρηγόρη σε Κεφαλονιά!
1: Ντομάτα κρεμμύδι!
0: Ρέσει τώρα το παιδί σου!
2: Έλα, κάτσε λίγο!
0: Ρεπέτε, η κοπέλα έχει πρόβλημα και γράφει. Παναγία, το πούμε μετά την Κεφαλονιά.
3: Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι αν δεν σου έχει δώσει άλλα δικαιώματα, μπορεί κάτι και να έβλεπε στην τηλεόραση λίγο πριν. Μπορεί κάτι.
1: Τη Μαρία την άσχημη.
3: Κάτι, παιδιά, εγώ δεν θα έδινα τόση σημασία.
1: Μήπως είσαι άσχημη.
0: Πρόσεξε τι λες. Πρόσεξε τι λες.
3: Μιλάμε εσύ, για άλλους τώρα. Εσύ ειδικά, επειδή δίνεις δικαιώματα, κλείς το στόμα σου.
0: Άσε τώρα που έχω δώσει δικαιώματα.
1: Σημερώματα.
0: Ντροπή σου που έχω δώσει δικαιώματα. Πρώτη φορά.
3: Γρηγόρη, μη μιλάς.
0: Πρώτη φορά στη ζωή μου δεν απάτησα άνθρωπο να πούμε.
3: Τι θα σου δώσουμε παράσημο.
0: Που έκανα λάθη.
3: Ποτέ δεν θα έπρεπε να παράσημο.
0: Όχι, και στεναχώρησα κόσμο τζάμπα και ζητάω συγγνώμη κιόλα που στεναχώρησα ανθρώπου. Άθελά μου.
1: Τα σούπερ μόντερ έκανε στη σειρά και τα αγνώρισε.
0: Όχι, όχι.
4: Σε μένα δεν απάντησε.
0: Όχι, γιατί, όχι, δεν θεωρώ ωραίο πράγμα την απάντηση. Είσαι βλάκα. Εσύ είσαι βλάκα όταν απαντά.
1: Βλάκα.
0: Όχι ο άλλο. Εσύ δεν ξέρει τι σου γίνεται.
2: Ήρθε τώρα η κυρία Καρδινάλε, κατάλαβε.
0: Λοιπόν, τι λένε τώρα.
3: Η Αναστασία μου γράφει ότι πέφτει και αέρα τον αν στυλέ.
1: Έλα μου, ρε, που
3: να ψάξει να βρει αν η Μαρία λέει αν υπάρχει Μαρία στο περιβάλλον του. Η Θένα λέει λανθάνουσα γλώσσα, γράφει μάλλον την αλήθεια.
1: Το καταδικάζει.
3: Ο Λευτέρης λέει ποιος θα της το πει. Είναι κάποια που δεν έχει ξεπεράσει.
0: Άρα θεωρείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να του ξέφυγε, ότι κάτι υπάρχει από πίσω.
3: Ο Χρήστος λέει ήθελε να της πει μανάρι μου και έγινε μπέρδεμα.
1: Σωστός ο Χρήστος. Χρήστο προσπάθησε
2: να ακούσει, λέει Αδαμαντίδη, μα εσύ είσαι μια άλλη Μαρία, λέει ο.
3: Γιατί απλά δεν χωρίζει, λέει ένας άλλος Χρήστος, αφού το πήρε τόσο βαριά.
0: Εντάξει, δεν χωρίζουν.
3: Η Βιβλία λέει ότι έγινε κατά λάθος.
0: Δεν χωρίζουν έτσι. Για μια Μαρία. Τα ζευγάρια τώρα. Παντρεμένοι τώρα, για επειδή το είπε τώρα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Πάντως η αλήθεια ότι έχει ξενερώσει.
3: Μετά η Κωνσταντίνα λέει τι λες βρε αγάπη, θα είναι πάνω μου και θα λέει άλλο όνομα.
0: Αυτό
2: μπορεί
0: τώρα
2: να ήταν και κάτω.
1: Ήταν από κάτω αυτός.
0: Έλα, ρε, μιλήστε λίγο σοβαρά τώρα.
4: Μα, συγγνώμη. Μα εδώ δεν λέτε κάτι, σας έχει συμβεί, όχι, είναι δυνατόν.
2: Έλα, παιδιά, τώρα δεν είναι λίγο αυτό.
3: Εμένα δεν μου έχει συμβεί, το είπα.
4: Εμένα μου έχει συμβεί και το ένα και το άλλο.
1: Όπα, Νίκο.
0: Ναι, έχουμε δηλαδή, θέμα. Τώρα, αν με την Όλγα κάνετε σεξ και σε πει, ας πούμε, Γρηγόρη.
4: Την Όλγα τώρα.
0: Και σε πει Γρηγόρη.
4: Θα γίνει τη Μουλή.
0: Α, θα γίνει τη Μουλή.
1: Όχι, όχι,
0: όχι. Τι είναι αυτό που λες.
1: Όχι, γυναίκε και μάνε.
4: Θα γίνει τη Μουλή.
1: Αδερφέ και τέτοια μη.
3: Να τον παρακολουθήσει.
4: Μετά μου το έχουν κάνει και το έχω κάνει.
0: Τώρα η Όλγα, η γυναίκα σου ρευλάσει τώρα με εμένα σε μια κάποια σχέση που μπορεί να μην εντάξει. Οκ. Με τη γυναίκα σου ίδια. Εκεί που είσαστε, ποιο σου λέει Γρηγόρη.
4: Γεια, γεια σα. Μπάι, μπάι.
2: Χώρισε. Χώρισε.
0: Το Γρηγόρη πήραξε ή το άλλο όνομα.
4: Και τα δύο. Και τα δύο. Φαντάζομαι ότι μία λέει Γρηγόρη, την άλλη λέει Δημήτρη.
0: Να ξέρεις κάτι, Νάνση, πολύ εύκολα μπορούμε να χωρίσουμε. Πες με άλλο όνομα. Τίποτα άλλο.
2: Τυχοχώρησες και εσύ.
0: Έφυγα. Αυτό είναι ότι με πειράζει. Ότι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω και
3: τον μυαλό.
4: Και είμαι και πολύ καλός, πες.
3: Για ένα
0: τιμή σου, βρε.
4: Να σου πω κι
0: άλλο. Εδώ γράφτηκαν χρυσά γράμματα ιστορίες για τον Γρηγόρη. Τώρα θα κάνει.
3: Γρηγόρη, δεν μπορώ αυτές τις υπερβολές.
0: Δεν μπορείς, δεν μπορείς. Γράφτηκαν.
4: Στην Βεργία το λιοντάρι, ποιο το βάλαγε τον Αλέξανδρο.
3: Δεν μπορώ αυτές τις υπερβολές. Για αγόρια πενέβεστε
0: συνέχεια.
3: Εμένα γράφω
4: ιστορίες και άμα σου πει. Πριν μισή ώρα μίλαγα με τον Γιάννη στο τηλέφωνο και γι' αυτό το είπα.
3: Να, τώρα μίλαγα με τον Γιάννη. Το καψάλι.
0: Γιατί μίλαγε με τον Γιάννη, πρέπει να πει με ένα Γιάννη.
3: Ναι, μπορεί. Να
4: πει το είπα. Όχι,
0: ένα πράγμα σου λέω.
3: Καλό είναι, κολλάει.
4: Όχι, αν έλεγε Γιάννη καψάλι, πρόβλημα μεγάλο. Έχει κάτι κλαρίνα τέτοια.
0: Θε να χωρέσουμε, πε με άλλο όνομα. Απλά όμορφα. Θα πάρω τη τζαντούλα μου. Θα σου δώσω ένα φιλί πολύ ωραίο και θα σου ευχηθώ καλή τύχη.
4: Δηλαδή, αν σε έλεγε με άλλο όνομα ο Γρηγόρης, τι εσύ.
2: Αν σε έλεγε Μάκη Τσίκο.
0: Θα τη δώσω. Θα τη δώσω.
3: Ο Γρηγόρης γενικά μπερδεύει το
2: ρολά και το σύμπεμπολ.
0: Θα την ευχαριστήσω για ότι περάσαμε. Να είσαι καλά, καλή σου τύχη.
2: Πολύ πολιτισμό, ρε Γρηγόρη.
0: Βεβαίω, γιατί με πολιτισμό εννοείται.
3: Τι να κάνει δηλαδή. Μόνο πλακώσει επειδή παλό.
2: Αλλά ένα πινελίκι θα στο
0: ρίχνει.
3: Όχι βέβαια.
0: Κανένα δεν είναι άξιο να κρίνει κανέναν. Όλοι μπορεί να κάνουν λάθη, όλοι μπορούν να ερωτευτούν, όλοι μπορούν να πατήσουν. Εγώ δεν είμαι ικανός να κρίνω. Εγώ θα πάρω το μπουκαλάκι μου, θα πω δεν πειράζει. Κακός που δεν μου το πες.
3: Όχι, εσύ θα μείνεις στο σπίτι, εγώ θα αλλάξω.
2: Τι θα έχεις μέσα στο μπουκαλάκι.
0: Φύγε εσύ, κάποιος πρέπει να φύγει. Φεύγω εγώ.
2: Να πάρεις και λίγο γραβιέρα βαλμά.
0: Και λίγο γραβιέρα βαλμά. Για τον δρόμο.
2: Το κοφινάκι.
0: Το κοφινάκι, το πολύ ωραίο.
2: Θα πάρεις και το κοφινάκι σου.
0: Πάρω το κοφινάκι μου και να φύγω.
5: Πέτα το μποτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Έλα, μαμά.
4: Πού είσαι, αγόρι μου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
4: Από χθες εκεί είσαι?
3: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
4: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
3: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
4: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
3: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
4: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
5: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
12: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
11: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
12: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
11: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
13: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 21 523.
14: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
15: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
14: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
15: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
14: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
15: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
16: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
17: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
18: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
17: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
16: Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
17: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
19: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
20: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα. Καθάρισες σχολαστικά το σπίτι. Και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
21: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 2210-44-222.
22: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
23: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
22: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
23: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
22: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
23: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
22: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
23: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
22: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 2210-41-644 και 42-528.
23: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
24: Time out για Θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
25: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
26: Σφαίρα 102,2. Για τυχείο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: πρώτο δίλημα για το 2026.
1: Το πρώτο δίλημα για το 2026 που δεν είναι ωραίο δίλημα.
0: Δεν
1: στην πραγματικότητα δεν είναι δίλημα, είναι μία ερώτηση.
2: Α, μόνο μία ερώτηση.
1: Είναι μία ερώτηση που έχει δύο σκέλη που μας την έκανε ένας συγκεκριμένος άνθρωπος. Ονόματι γιορτάζει κιόλας σήμερα.
0: Γιάννης.
1: Ιωάννης.
3: Χρόνια πολλά, Γιάννη.
1: Χρόνια πολλά, Γιάννη.
0: Ήρθε και ο Μπουμπουλίνης, έτσι όπως το έχεις πάρει.
1: Βεβαίως.
2: Ο Γιάννης ρωτάει, λοιπόν.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης ρωτάει. Να. Και εσύ, Δημήτρη, άμα θέλεις. Κάτσε λίγο, μα
2: υπάρχουν. Έλα λίγο, έλα.
3: Υπάρχουν σοβαρά εδώ.
2: Ναι, κάτσε.
0: Έχουμε βάλει τις τσάντες μας
1: τώρα. Είναι λίγο σοβαρό λίγο.
0: Λοιπόν. Πιο σημαντικό είναι.
1: Λοιπόν, ερώτηση. Ερώτηση που είναι πάρα πολύ σοβαρή και την. Νίκο.
2: Ναι, ρε Νίκο.
1: Άκουσε με λίγο. Ένα λεπτό. Λοιπόν, πάμε. Πόσο δύσκολο είναι να αντιληφθείς ότι οι γονείς σου δεν είναι καλοί άνθρωποι. Και αν ποτέ το παραδέχεσαι για να πας παρακάτω στη ζωή σου ή καταστρέψεις και τη δική σου ζωή για να αποδεχθείς πόσο σκάρτη ήτανε. Λοιπόν,
0: αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό
0: είναι. Δεν ξέρουμε τι έγινε και γιατί έβγαλε αυτό το συμπέρασμα.
1: Έβγαλε αυτό το συμπέρασμα, δεν ήθελα να προχωρήσει σε πιο προσωπικά, αλλά εμένα μου φτάνει αυτή η ερώτηση για να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Και δεν μιλάμε για γονείς. Πρόσεξε τι εννοώ. Δεν μιλάμε για γονείς ούτε ότι κάνανε κάποιο κακό, ας πούμε, βιάσανε ή
0: σκοτώσανε ή κλέψανε.
1: Όχι σκοτώσανε ή κλέψανε. Δεν,
2: δεν είναι καλή συμπεριφορά.
1: Εγώ δεν το πάω. Ενώ ότι κάνανε στο παιδί τους, πάνω στο παιδί τους, είχαν κακοποιητική συμπεριφορά. Στο παιδί τους ήταν καλή. Okay. Κατάλαβες, εννοώ.
0: Αλλά δεν θεωρούν καλούς ανθρώπους.
1: Γιατί αυτό το, όταν είσαι ένα παιδί και. Όταν είσαι ένα παιδί και φερθεί κακοποιητικά ο πατέρας σου ή η μάνα σου πάνω σου, το καταλαβαίνεις. Είναι ένας κακός γονιός που σε χτυπάει πάρα πολύ άσχημα, ενώ όταν ξεφεύγει οποιαδήποτε τώρα πλέον χτύπημα. Αλλά εδώ λέγαμε παλιότερα ότι εμείς τρώγαμε και μπάτσες πολλές. Δεν σημαίνει ότι ήταν κακή. Αλλά εγώ θέλω να σου πω ότι μιλάμε για πολύ ακραία πράγματα, έτσι. Ότι βγάζουν πάρα πολύ ακραίες συμπεριφορές, άσχημες, βίαιες και όλα αυτά. Και λες ότι αυτός ο τύπος δεν είναι καλός άνθρωπος, έτσι. Πίνει και μας χτυπάει.
0: Άρα λοιπόν το συνειδητοποιούν ότι δεν είναι καλοί άνθρωποι.
1: Με όχι τους άλλους.
0: Με τους άλλους, ναι, okay.
1: Κάνει κακό στους άλλους. Δηλαδή, όταν είσαι μικρός, ο πατέρας σου είναι το ένδαλμά σου σαν αγόρι ή η μάνα σου και λες. Όσο μεγαλώνεις, αν ανακαλύπτεις τελικά ότι ο πατέρας σου δεν είναι τόσο καλός άνθρωπος. Ότι κάνει κακό στους άλλους. Ότι τους εκμεταλλεύεται. Ότι δεν είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο. Τι κάνεις? Το παραδέχεσαι? Πώς αντιδράς? Προσπαθείς να τους αλλάξεις? Γίνεται να τους αλλάξεις?
2: Αλλάζει ο άνθρωπος?
1: Όχι, δεν αλλάζει. Και η ερώτηση του Ιωάννη είναι και παρακάτω. Και αν ποτέ το παραδεχτείς για να πας παρακάτω τη ζωή σου, υπάρχει πρόσβαση να καταστρέψεις τη δική σου ζωή για να μην αποδεχτείς ποτέ πόσο σκάρτη ήταν οι δικοί σου γονείς?
0: Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Ρε παιδί μου, δεν θέλεις ποτέ να χαλάσεις αυτό το παραμύθι ότι ο μπαμπάς σου αποκλείται να έκανε λάθος.
0: Από τη στιγμή που το εντοπίζεις και το παραδέχεσαι, το έχεις συνειδητοποιήσει, το έχεις παραδεχτεί, το έχεις αντιληφθεί, πώς το λένε.
1: Πόσο δύσκολο να τα αντιληφθείς ότι οι γονείς σου είναι κακοί? Είναι κακή
0: δεν, είναι καλά, δεν είναι πολύ δύσκολο.
1: Κάνεις μεγάλο λάθος.
0: Γιατί?
2: Όταν είσαι πολύ μικρός, είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις το
0: μικρός, ναι.
2: Κακό από το καλό, την κακή συμπεριφορά από την καλή και το θεωρείς και νορμάλ. Και επειδή θεωρώ ότι.
1: Μα συγγνώμη. Αυτό ήθελα απλά. Σε ποια είναι το. Δηλαδή πότε το αντιλαμβάνεσαι, αφού πάντα οι γονείς σου τα λένε ότι οι άλλοι φταίνε. Δηλαδή ότι εγώ το κάνω έτσι γιατί αυτός κάποια στιγμή. Θέλω να πω ότι την κλείσει κεφάλι που τρως. Τι αντιλαμβάνεσαι?
3: Το ίδιο πράγμα θα το κάνει και αλλού, μωρέ. Δεν κάνει. Δεν έχει. Δεν
1: τα παιδιά μιλάτε πάρα πολύ εύκολα. Τώρα που είσαστε 35 χρονών, 40, 58 και μου τα λέτε που έλα, μωρέ, τώρα που το ξέρω. Για να αναγαλουχηθείς μέσα σε μια φάση που ο πατέρας σου είναι και να θεωρείς ότι ο μπαμπάς μου, ο δυνατός μπαμπάς μου, τα κάνει όλα σωστά και οι άλλοι είναι όλοι κακοί.
0: Και Γρηγόρη, νομίζω ότι από μια ηλικία και μετά σταματάς να πετάς αυτό το συννεφάκι. Το ότι ο μπαμπάς μου και η μαμά μου είναι οι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου και δεν το συζητάμε. Από μια ηλικία και μετά, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι μπορείς και έχεις την ικανότητα να καταλάβεις ποια είναι τα καλά και ποια είναι τα κακά στοιχεία των γονιών σου. Μια ηλικία και μετά, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι μπορείς και έχεις την ικανότητα να καταλάβεις ποια είναι τα καλά και ποια είναι τα κακά στοιχεία των γονιών σου. Και

0: Το τι λέει μπορεί να λένε ψέματα.
1: Στην οικογένεια είναι απόλυτα καλή. Είναι ένας υπέροχος πατέρας. Μια υπέροχη μάνα. Μεγαλώνουν υπέροχα. Δεν σου λείπει τίποτα. Είναι γλυκής. Είναι ευγενική. Είναι εντάξει.
0: Έξω όμως. Είναι κακό ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ γλυκιά με το παιδί μου, αλλά βγαίνω έξω και μιλάω στην πολίτρια και είναι σαν ζήτημα.
1: Όχι, δεν μιλάω
0: σκάσε, για τέτοια. Βγάλε το σκασμό.
1: Μιλάω ότι στη δουλειά είμαι ένας τύπος πάρα πολύ πιεστικός και
0: απότομος.
1: Είμαι ένας τύπος
2: που. Βλέπει τον πατέρα.
1: Πώς δεν το βλέπει. Κάποια στιγμή το αντιλαμβάνεται. Είναι ένας τύπος που εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους. Είναι ένας τύπος που δεν έχει λύπηση για κανέναν.
0: Δεν ότι ο άνθρωπος που στη δουλειά του είναι έτσι δεν θα είναι και στο σπίτι του.
1: Κάνεις μεγάλο λάθος.
0: Θα το βγάλει.
2: Και εγώ συμφωνώ με την άνθρωπη.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα. Ούτε καταλαβαίνει.
2: Τότε έχει ψυχιατρικό πρόβλημα. Είσαι διπολική προσωπικότητα.
1: Τι λες, ρε φίλε. Ότι στο σπίτι μου είμαι πάρα πολύ γλυκός και έξω ότι μπορεί να
0: βγει. Μπορεί να είσαι πολύ γλυκός.
1: Εδώ δεν βλέπει κανένα ντοκιμαντέρ αμερικάνικο. Εδώ υπήρξαν δολοφόνοι serial killers που δεν του καταλαβαίνανε. Ήταν οικογενειάρχη με 3-4 παιδιά και ήταν υπέροχοι και λέγανε ότι.
2: Ψυχασθενή Γρηγόρη.
1: Σου είπα εγώ ότι μπορεί να μην είναι ψυχασθενή αυτό. Γιατί σου είπα εγώ ότι αν ποτέ. Σου έχω πει ποτέ ότι αν κάνουν ποτέ εξέταση. Αν κάνουν ποτέ εξέταση. Την πατέρα μου, τη μάνα μου. Ενώ τώρα με ένα συγκεκριμένο του δικό μου. Ότι σίγουρα θα ήταν καλά. Ξέρω εγώ αν μεγάλωσα ποτέ από γονείς που ήταν καλά στα μυαλά τους. Ξαναλέω, δεν βάζω τους δικούς μου γονείς για να μην παρεξηγηθώ. Λέω ναι, γενικά. Ναι. Υπάρχει περίπτωση οι δικοί μου γονείς να ήταν διπολικοί, να ήταν άτομα, αλλά ποτέ στη ζωή τους πήγαν σε ψυχία του.
2: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχει περίπτωση να ήταν άρρωστοι και να μην το κατάλαβα ποτέ. Έχω παραδείγματα για αυτό που το λέω. Ότι το καταλάβαμε αργότερα. Έτσι σε γνωστό κύκλο, ότι καταλάβαμε αργότερα και δυστυχώς δεν προλάβαμε ότι υπήρχε ψυχιατρικό πρόβλημα και δεν το καταλάβαμε, αλλά ήταν πλέον πολύ αργά.
2: Εγώ αυτό που έχω να συμβουλεύσω το φίλτατο που μας έχει στείλει το email και να κλείσω είναι ότι, εγώ να πείτε εσείς, ότι εφόσον το έχεις αντιληφθεί ότι είναι πολύ κακοί άνθρωποι οι γονείς σου, έτσι το βλέπεις, έτσι το εισπράττεις, έχει δίκιο ότι έχεις άδικο.
1: Όχι
2: με σένα, με τους γύρω.
1: Αυτό είναι το δύσκολο.
2: Αυτό λοιπόν το κομμάτι των γονιών σου να λειτουργήσει για σένα ως παράδειγμα προς αποφυγή. Αυτό έχω να του πω.
1: Με αυτούς τι κάνεις, με τους γονείς.
2: Τίποτα. Αποδέχεσαι και πας παρακάτω γονείς.
1: Αποδέχεσαι,
2: δεν μπορεί να του αλλάξει. Από τη στιγμή, Γρηγόρη, που απέναντι σε σένα ήταν σωστή,
3: για μένα
2: θα του απορρίψει γιατί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι, ρε Γρηγόρη.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Θα φέρονται άσχημα δηλαδή έξω ή θα βλέπω εγώ ότι κάνουν κάτι κακό και θα συνεχίσω.
2: Είναι γονείς σου. Είναι γονείς σου.
1: Νάνση.
0: Γρηγόρη, με έχει κουράσει πάρα πολύ. Δεν αφήνει να μιλήσουμε. Νάνση και Νάνση, τι Νάνση και Νάνση. Δεν ξέρω, πες ό,τι θες. Να κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπο. Κουράστηκα. Με τα προβλήματα. Δεν μπορώ άλλο.
3: Και...
2: Γιάννη μου Πιλαρινέ, χρόνια πολλά. Να χαιρεστεί τη γιορτή σου.
1: Νίκο.
3: Εγώ τους δικαιολογώ τους γονείς. Τόσα ξέραν, τόσα κάνουν.
1: Τους δικαιολογείς.
3: Ναι, όλους τους γονείς τους δικαιολογώ. Ό,τι και να κάνω.
1: Τους δικαιολογείς που κάνουν κακό έτσι.
3: Δεν μιλάω για κακό, για το αντικειμενικό κακό.
1: Με τρελάνετε σήμερα. Τι πάθατε, ρε μαλάκα.
3: Καταρχήν εγώ.
1: Τι δικαιολογείς δηλαδή.
3: Δεν ξέρω τι σημαίνει καλό και κακό.
0: Ναι, και εγώ δεν έχω καταλάβει.
3: Αν δεν μου το ορίσει. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καλός.
2: Είπε ότι δεν φέρεται καλά κακός στον κόσμο έξω.
3: Τι σημαίνει
0: αυτό, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος.
3: Μίλησε και για πίεση στην ίδια
1: πρόταση. Πάμε να το κάνουμε για... διαφορετικά.
3: Δεν γίνεται,
0: δεν γίνεται να είμαι καλός.
3: Είναι κακό, ναι. Η εκμετάλλευση είναι κακό.
1: Ωραία, ο πατέρας μου εκμεταλλεύεται τους άλλους ανθρώπους. Κλέβει τους άλλους ανθρώπους.
0: Άρα εγώ το βλέπω αυτό.
1: Ναι, το βλέπω, το καταλαβαίνω. Όταν ήμουν μικρός το καταλάβαινα, αλλά πλέον κατάλαβα ή πλέον που τώρα τον παρακολουθώ πιο στενά και καταλαβαίνω τι γίνεται, έχω δει ότι κλέβει τους άλλους ανθρώπους, ότι είναι πάρα πολύ αγενής και αυτό, ότι την πέφτει στη δουλειά σε γυναίκες εκεί πέρα μέσα. Είναι ένας κακός άνθρωπος.
3: Ναι.
1: Άντε να δώσω ένα παράδειγμα.
3: Ναι, ωραίο παράδειγμα.
1: Τι κάνω με αυτό, με τον πατέρα μου αυτόν. Ο πατέρας μου είναι ένας γκομενιάρης τύπος που την πέφτει σε όλες τις γυναίκες και την πέφτει άσχημα. Είναι προσβλητικός, τους κλέβει λεφτά, προσπαθεί να τους εκμεταλλευτεί και δεν είναι καθόλου καλός εργοδότης. Με μένα όμως είναι τέλειος. Σας ακούω.
2: Εγώ είπα. Εγώ θεωρώ.
0: Του κάνεις μία κουβέντα και του λες ότι αυτό που κάνεις.
1: Εσύ του πατέρα σου.
0: Εσύ
1: και τον αλλάξει τον πατέρα σου άμα είναι 70 χρονών.
0: Γρηγόρη, εγώ είμαι της άποψης πρώτα απ' όλα ότι από την ηλικία των 18 και μετά, άντε να βάλω, επειδή είναι 20? Και τα χρόνια των σπουδών, 22 και μετά. Ότι τη ζωή μας την ορίζουμε εμείς και ότι δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους γονείς μας για αυτά που μας συμβαίνουν από μια ηλικία και μετά.
1: Δεν σου είπε τίποτα ότι. Ρενάση, γι' αυτό δεν με ακούς σήμερα. Γιατί δεν με ακούς. Δεν είπε τίποτα το παιδί ότι τον
0: δεν
1: έχει
0: με
1: επηρεάσει.
0: Να ολοκληρώσω.
1: Με τι να ολοκληρώσω. Εγώ σου λέω τι κάνεις εσύ στο γονιό σου.
0: Δεν θα κάνω τίποτα στο γονιό μου. Ο γονιός μου έχει κάνει τις επιλογές του, έχει κάνει
2: συμφωνώ
0: τη ζωή του. Εγώ θα κάνω τις δικές μου επιλογές. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνη για τον γονιό μου, για την κακή συμπεριφορά του.
2: Άρα συνεχίζεις να έχεις επαφές μαζί του και να του μιλάς.
0: Δεν το μεγάλωσα εγώ. Εάν δεν μου κάνει σαν χαρακτήρας, γιατί και εμένα μου φέρεται κάπως ή δεν μου αρέσει, όπως θα μπορούσα να απορρίψω τον οποιονδήποτε άνθρωπο, έτσι θα απορρίψω και αυτόν και θα κρατήσω μια απόσταση η οποία να με κάνει να νιώθω εγώ καλά, γιατί δεν μου κάνει καλό αυτή η συμπεριφορά να τη βλέπω στο περιβάλλον μου ή να ακούω γι' αυτό τον άνθρωπο. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνη για τη συμπεριφορά ούτε του γονιού μου και ούτε και του παιδιού μου από μια ηλικία και μετά.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό.

0: πω και η τελευταία ερώτηση. Πόσο δύσκολο είναι να αντιληφθείς ότι ο πατέρας ή η μάνα σου είναι κακοί άνθρωποι με τους άλλους? Να το αντιληφθείς.
1: Νομίζω δεν είναι δύσκολο.
2: Δεν είναι δύσκολο. Και εγώ θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολο.
1: Okay. Άμα είσαι λίγο
2: την κακή συμπεριφορά νομίζω από μια ηλικία και μετά την αντιλαμβάνεσαι. Την καταλαβαίνει.
0: Ιωάννη μου, μέσα από την καρδιά μας, καλή σου τύχη, ρε φίλε. Πραγματικά, ή αν θέλεις και αν πραγματικά σε προβληματίζει ότι ανακάλυψες ότι οι γονείς σου είναι πολύ κακοί άνθρωποι, μίλα και με έναν ειδικό, γιατί εμείς εδώ μπορεί να λέμε έτσι όπως τα νιώθουμε και τις δικές μας σκέψεις. Αλλά αν πραγματικά σε έχει τόσο πολύ επηρεάσει τη ζωή σου και σε επηρεάζει αρνητικά, σίγουρα και πάντα αυτό που λέμε είναι γρήγορα σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχίατρο να μιλήσεις για το αν αυτό το πράγμα σε έχει στιγματίσει ή αν δεν μπορεί να σε αφήσει παρακάτω να ζήσεις έτσι όπως θέλεις.
3: Εντάξει όμως, και πάλι επαναλαμβάνω, εγώ πιστεύω ότι παιδιά πρέπει να ξεκολλήσουμε λίγο μετά. Τα θέματα που μας έχουν δημιουργήσει, να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας και να βρούμε εμείς πώς θα λύσουμε τα θέματα μας. Δεν γίνεται να είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και να λέμε για τους γονείς μας μέχρι να φτάσουμε 100 χρονών.
2: Καλά, Νάντση, περίμενε τώρα ένα λεπτάκι. Για τα βιώματα που σου αφήνουν οι γονείς, ειδικά σε τόσο τρυφερές ηλικίες, πολλές φορές πολύ δύσκολα σβήνουν.
3: Να πας σε έναν ειδικό να σε βοηθήσει να
2: τα σβήσεις. Ναι, δεν είναι έτσι εύκολα. Πρέπει να βρεις τον κατάλληλο ειδικό.
3: Δεν μπορεί να το κουβαλάς και να το σέρνεις μια ζωή. Τότε σημαίνει ότι από τη στιγμή που αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις θέμα, να πας να το λύσεις. Αν δεν το αντιλαμβάνεσαι, είναι κατανοητό. Μόνο αν δεν το αντιλαμβάνεσαι. Εάν το αντιλαμβάνεσαι και είσαι ενήλικας, πρέπει να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου, στις πλάτες σου.
2: Οι περισσότεροι δεν το αντιλαμβάνονται όμως.
3: Πρόβλημά τους τότε, παιδί Παναγία. Δεν μπορούμε να σώσουμε όλο τον πλανήτη.
4: Ήρθε η εποχή του.
5: Τι νόσησες εσύ?

0: Είσαι έτοιμος για το Μονακό? Για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν. Για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoiheman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου, και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στο Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
8: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
10: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Σφαίρα 989.
12: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
13: Time out για θράκον.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με θράκον.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
17: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
18: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
19: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
20: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
19: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
20: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
19: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
20: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
19: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
20: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
4: Ρέση, πώς τα

0: Σήμερα το 1988 ο Αντρίκος ο Βαντρέου επιστρέφει από το Λονδίνο, καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου με ένα νεύμα καλή κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη. Και όλοι χειροκροτάμε, λέμε πω από Μερακλήτσο ο πρόεδρος. Πώς αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται αυτό το Boeing, αυτό το 747.
1: Σταματήστε
0: καλέ. Μιλάμε για πιλότο. Πιλότο.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Μόνο επιτυχίες. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μπράβο μας, Νίκο. Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
2: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
1: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
3: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 20.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
7: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
8: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
8: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
8: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
8: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
8: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
8: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
8: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
8: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
8: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
11: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μέρι,
14: δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
15: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
14: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
15: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
14: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
15: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
16: Στο Πι και Θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
17: Πι και Θύ. Τακούνι και κλειδί.
18: Πι και Θύ. Βελόνα και κλωστή.
17: Πι και Θύ. Αργέντη 4 και 6.
16: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
17: Πι και Θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
19: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
20: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
21: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
20: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
20: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
21: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
20: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
21: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
20: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
21: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
22: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο. You at your best.
23: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
24: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
23: Ανανέωση.
24: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
25: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
23: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
25: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
26: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
27: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
28: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
29: Τι?
28: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
29: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
30: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
31: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
32: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
3: Ουσφαίρα 102.2.
4: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα. Είστε όλοι συντονισμένοι πρώτο τραπέζι και σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου και καλή εβδομάδα βεβαίως. Να ευχηθώ η Μηβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε μετά του καιρού που επιτέλους ανεβαίνει σήμερα πάλι η θερμοκρασία. Πέφτουν και τα μποφόρ γιατί το Σαββατοκύριακο μας έκανε και αυτές τις βροχές. Να πούμε ότι στην Αττική πιο συγκεκριμένα γενικά θα είναι έθρος ο καιρός με μέγιστη θερμοκρασία τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αλλά και στη βόρεια χώρα, παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Εκεί ίσως σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τωρινά. Αλλά στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά, έθριος θα είναι ο καιρός. Οπότε, ωραιότατα, δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα. Μηνυματάκια στο Viber που είστε και από πού μας ακούτε. Η κουζίνα των ονείρων σας μπορεί να ξεκινήσει από μια επίσκεψη στο Mila Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε λοιπόν τις αγορές σας αξίας 100 ευρώ και άνω έως και τις 31 Ιουλίου. Και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Miele αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε τώρα το Miele Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Τυμπών 484, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.
5: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Εδώ παίζει η μουσική σου.

Επιστρέψαμε που αλλού και που αλλού θα βρείτε καλύτερα στον Σφαίρα 102.2 μόνο, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα λοιπόν, 27 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη και σας έχω υπέροχα νέα. Πριν όμως σας τα πω, θέλω να πάρουμε τον καφέ μας, το νέο High Roast Espresso Blend, αυτό το φανταστικό καφέ που δεν είναι απλός καφές, ξεχωρίζει για τον ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα, για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα και όλο αυτό μας το δίνει η Mikkel Coffee Company. Σας έχω τώρα αυτά τα νέα, τα φανταστικά, γιατί έφτασε, είναι εδώ το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση. Μιλάμε για το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα και τώρα μπορούμε να το παραγγείλουμε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε τριπλό όφελος και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, επισκεφτείτε σήμερα και όλα στο samsung.com/gr. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σφαίρα 102-2
8: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
9: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι η Βέρινα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 27 Ιουλίου, ζεστή ημέρα και φύγαμε για την έρευνά μας. Αυτές είναι οι 6 ερωτήσεις που κάνουν κάθε βράδυ τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια, μας λέει εδώ η έρευνα, γιατί η καθημερινή επικοινωνία μπορεί να γίνει πιο ουσιαστική με λίγες απλές ερωτήσεις που ενισχύουν την οικειότητα και τη συναισθηματική σύνδεση. Ποια ήταν η πιο όμορφη στιγμή της ημέρας σου? Οι περισσότεροι έχουμε την τάση να...
10: Σφαίρα 989.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
16: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
15: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
15: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
17: Ακούω σφαίρα!
18: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
19: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
18: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
20: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ
17: Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
20: Splish Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Έλα, μαμά.
8: Πού είσαι, αγόρι μου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα?
8: Από χθες εκεί είσαι?
7: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
8: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
7: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
8: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις?
7: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
8: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
9: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
10: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
10: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
10: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
10: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
12: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα

0: με μουσική.
1: Παρέα στον
0: μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
6: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
6: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
6: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
8: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
9: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
8: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
9: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
8: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
10: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
11: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
12: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
11: Ποια επιλογή?
12: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
11: Δηλαδή?
12: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
11: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
12: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
11: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
12: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
11: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
12: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
11: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
12: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
11: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
12: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
11: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
12: Μέρη,
1: Δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί.
14: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί. Τακούνι και κλειδί. Πικεθί. Βελόνα και κλωστή. Πικεθί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
13: Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Πολύ δε σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν, δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
3: Δυνατά.
2: Στοιχείο.
4: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
5: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
4: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Τι μπάνιο.
6: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
5: Τι μπάνιο.
6: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
13: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
14: Και νιώθω.
13: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer.
5: Πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer.

Καλησπέρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Δευτέρα 26 Ιουλίου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία, παιδιά. Αχ, πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Όχι, πείτε μου, τι άλλο. Το μπάρι σε καλεί και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Είναι φανταστικά. Έχω πάει και θα ξαναπάω τώρα που η Αιτζίαν έβαλε απευθείας πτήση, γιατί είχα δυσκολευτεί να πάω. Άφησε στην άκρη λοιπόν τα θα και τα ίσως και τα και κάτσε να το σκεφτώ λίγο μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App και θα περάσεις μαγικά. Δεν θέλουμε, παιδιά, και πολλές σκέψεις στα ταξίδια, εντάξει, γιατί αλλιώς δεν πάμε ποτέ. 6936 10122 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Έχετε κι εσείς αυτές τις έθνοιες που πετάχονται από το πουθενά, εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν, το σπίτι το τσέκαρες, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα, τι έγινε? Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance, για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance, το magentainsurance.gr. Μουσική και έρχομαι.

Επιστρέψαμε στον Σφαίρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία Δευτέρα, λοιπόν, 27 Ιουλίου. Και σε λίγες μέρες, στις 31 Ιουλίου δηλαδή, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου γράφεται ιστορία με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Ενδυνάμει. Μια παράσταση σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα όλων. Και μπράβο, μεγάλο μπράβο για αυτή την ενέργεια. Μηνύματα περιμένω στο Viber, που είστε και από πού μας ακούτε, μερικές φορές. Έτσι, η μεγαλύτερη επιτυχία της ημέρας είναι η διάσωση μιας μικρής ζωής. Αυτό απέδειξαν οι εργαζόμενοι της Πολίτης Group, που κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον απεγκλωβισμό ενός μικρού γατιού από στάση λεωφορείου στη Λεωφόρο Μεσογείων. Με επαγγελματισμό, υπομονή και πραγματικό ενδιαφέρον, παρέμειναν στο σημείο μέχρι η επιχείρηση να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Συγχαρητήρια να πούμε σε όλους τους ανθρώπους της Πολίτης Group για την άμεση ανταπόκριση και σε όσους συνέβαλαν, εννοείται, ώστε αυτή η μικρή ιστορία να έχει το πιο όμορφο τέλος, γιατί κάθε ζωή αξίζει μια ευκαιρία, και κάπως έτσι δείχνουμε έτσι την ανθρωπιά μας και την ενσυναίσθηση προς όλους.

0: Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μητέρα,
8: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
8: αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
13: Αρχίζει.
14: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη
16: βοή. Σφαίρα 989.
17: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
18: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
17: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
18: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
17: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
18: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
17: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
18: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
18: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
19: Η ώρα είναι 12.
20: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
11: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
11: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Ακουοσφαίρα.
24: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
25: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
24: Ποια επιλογή?
25: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
24: Δηλαδή?
25: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
24: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
25: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
24: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
25: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
24: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
25: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
24: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
25: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
24: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
25: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
24: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
26: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
27: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
28: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
29: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
28: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
29: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
28: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
29: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
28: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
29: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
30: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Έλα, μαμά.
7: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
7: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
7: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
7: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
7: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
9: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
1: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
12: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Πέμπτης και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα

0: ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Καλή σας ημέρα, Δευτέρα 27 Ιουλίου. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Εμείς Φερίνα Ευαγγέλου και έφυγα για ζώδια. Να δούμε, κρυέ. Η μέρα σε θέλει πιο θαραλέο, αλλά όχι βιαστικό. Στα αισθηματικά, μια ειλικρινή κίνηση μπορεί να φέρει απάντηση. Ταύρε, σήμερα χρειάζεσαι ηρεμία και ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια. Δίδυμε. Η διάθεσή σου ανεβαίνει μέσα από συζητήσεις, μηνύματα και απρόσμενες επαφές. Καρκίνε, η καρδιά σου ζητά περισσότερη τρυφερότητα και λιγότερες μισές απαντήσεις. Αν κάτι σε βαραίνει, πες το. Λιοντάρι, η μέρα φωτίζει τη γοητεία σου, αλλά σου ζητά και περισσότερη αλήθεια. Παρθένε, μην αφήσεις την υπερανάλυση να σου πάρει έτσι τη χαρά της στιγμής. Ζυγέ, η μέρα ευνοεί την αρμονία της συζητήσεις και τις μικρές κινήσεις συμφιλίωσης. Σκορπιέ, η έλξη είναι έντονη, αλλά χρειάζεται να κρατήσεις καθαρή στάση. Τοξότη, η μέρα ζητά εξωστρέφεια και αλλαγή παραστάσεων. Εγώ καιρε, σήμερα μην κρύβεσαι πίσω από υποχρεώσεις και πρακτικές σκέψεις. Υδροχόε, κάτι απρόβλεπτο μπορεί να σου ξυπνήσει το ενδιαφέρον. Και τέλος, ψάρι, η διέστησή σου είναι δυνατή, αλλά σήμερα χρειάζεται και λίγη ψυχραιμία. Αυτά και με τα ζώδια, break και έρχομαι για φινάλε.
1: Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
7: Και νιώθω.
6: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
9: ποπό. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
11: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
12: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
11: Καλό.
13: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
14: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες

0: ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Τον Σφαίρα ακολουθεί Μαρία Αντωνά, Θέμης Γρογαντάς, Ελίνα Νικόλα, Ιράνιο Πέτρος. Αύριο ανανώνουμε το ραντεβού μας για Τρίτη, λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφο, ότι και αν κάνετε να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
16: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
15: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Καθρέφτης. Το θέλω είναι η πιο εύκολη λέξη. Η πράξη είναι το ακριβό νόμισμα. Θέλεις να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι? Ωραία. Τότε μην το λες. Δείξ' το. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνες.
21: Ανεκλησφαίρα 989.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
24: Η ώρα. Είναι,
25: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
26: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
27: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
26: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
27: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
26: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
27: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
26: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
27: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
28: Ακούω σφαίρα!
29: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
30: Στα πι και φι.
31: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
30: Στα πι και φι.
31: Μητούλα μητερή,
30: αχ να ήσουν στρογγυλή.
31: Στα πι και φι. Την πόντα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
30: Στα πι και φι.
29: Και στο κλειδί αντιγραφή.
30: Στα πι και φι.
29: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
26: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
32: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
33: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
34: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
33: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
34: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
33: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
34: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
35: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
36: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
35: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
37: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
38: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
39: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
38: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
39: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
38: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
39: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
38: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
39: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, αρχή εβδομάδας, Δευτερούλα, Blue Monday θα έλεγε κανένας, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να πω καλή εβδομάδα, ότι είμαι η Αθηνά Κλήμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Μας στέλνετε κανονικά τα μηνύματά σας στο Instagram μας και φυσικά μένετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα και σήμερα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο, παιδιά, το οποίο τα είχε όλα, καύσωνα αλλά και κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα και περίεργα καιρικά φαινόμενα, είδαμε, παιδιά, ο αέρας να είναι σε άλλο level. Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα με το νούμερο ένα θέματα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και χρωστάω ένα γεια στο Στέλιο που μου έστειλε μήνυμα τις προάλλες, την Παρασκευή συγκεκριμένα, και μας έκανε και ένα story. Οπότε γεια σου Στέλιο μου. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και φυσικά είμαι λίγο έτσι περίεργα, παιδιά, σήμερα, γιατί είναι η τελευταία εβδομάδα που δουλεύω για φέτος και εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Και κάπως αισθάνομαι, να ξέρετε, το ότι αρχικά ότι αυτή η χρονιά είναι δύο χρόνια, κατά δεύτερον κάποια ευγνωμοσύνη τέλος πάντων. Anyway, το βιώνετε κι εσείς αυτό? Αν περιμένω τα μηνύματά σας και φυσικά αν έχετε καιρό ακόμα για να βγείτε σε άδεια, είμαι εδώ πέρα για να σας μεταφέρω θετική ενέργεια και φυσικά την καλύτερη μουσική της πόλης.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, όποιος βασικά συντονίστηκε, γιατί έχουμε μισή ώριτσα από όταν ξεκινήσαμε αυτήν την εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Βλέπω εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία τηλεοπτικά νέα, γιατί την Παρασκευή ήταν και για τις τελευταίες βασικά εκπομπές το τέλος σεζόν. Μόνο εμείς έχουμε παραμείνει, παιδιά. Κοινωνία ώρα μέγκα σταθερά κάθε πρωί. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα με πολλή μουσική και φυσικά viral θέματα που θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Εσείς δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

είναι viral αυτές τις μέρες? Ότι παιδιά, ο αλγόριθμος του TikTok πραγματικά έχει πάει περίπατο. Και ταυτόχρονα η Meta, το Meta βασικά για να είμαι σωστή, πέφτει και ξανανεβαίνει αυτές τις μέρες. Βλέπουμε πολλά θέματα και στο Instagram και στο Facebook. Τι να πω τέλος πάντων, αν θέλετε να κλείσουμε την παρέα σας, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε λίγο ακόμα για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, εδώ πέρα είμαι για να σας πω και τα νέα της Ουμπής. Και όχι μόνο, παιδιά, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και, παιδιά, βλέπω εδώ πέρα πολλές σειρές οι οποίες έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματά τους και τρεντάρουν στα social media, όπως είναι οι Κόρες της Αρετής αλλά και το Camping. Νομίζω, παιδιά, ο κόσμος θέλει έτσι λίγο να δει ψυχαγωγία, θέλει να δει σειρές. Προς το παρόν βλέπει, παιδιά, Ρετυρέ, το οποίο κάνει θεαματικά νούμερα τηλεθέαση. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: 989. Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ακούω σφαίρα.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
10: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
9: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
10: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
9: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Έλα, μαμά.
11: Πού είσαι, αγόρι μου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
11: Από χθες εκεί είσαι?
7: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
11: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
7: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
11: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
7: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
11: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
11: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
11: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
1: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Θα είμαστε λοιπόν μαζί μέχρι και την Παρασκευή εδώ πέρα στην εκπομπή. Και φυσικά θυμίζω ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Έχω και ανοιχτό Instagram και φυσικά πολύ διάθεση για μουσική.

Τι τρεντάρει στο TikTok αυτές τις μέρες? Το θα είναι πάντα καλοκαίρι, παιδιά. Το ξέρετε αυτό το τραγούδι. Κομματάρα, παιδιά, να πω σε αυτό το σημείο. Αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, πρέπει να είναι από Vegas και μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο μετά από χρόνια, παρόλο που το συγκρότημα έχει διαλυθεί, είναι εδώ πέρα σταθερά στις επιλογές σας. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, όπως επίσης και ένα ακόμα τραγούδι το οποίο θα σας το αποκαλύψει στη συνέχεια. Και ίσως θα ακούσουμε και την Πέμπτη στο Throwback Thursday. Τι λέτε, επανέρχομαι.

0: Ποιο τραγούδι τρεντάρει ακόμα? Έχει γίνει πάλι διασκευή και μπορεί να το δούμε και αυτή την Πέμπτη στο Throwback Thursday μας. Κορίτσι πράγμα, παιδιά, από Δέσποινα Βανδύ και μάλιστα η τραγουδίστρα Faith The Hare έκανε ένα top βίντεο με τα καλλιτικά της Δέσποινας Βανδύ, όπου χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο ήχο. Με ένα μπάρο δύο τριγώνια, παιδιά. Να πούμε λοιπόν ότι το έχει διασκευάσει η Έμιλι. Έμιλι Λιμπεροπούλου. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Και πολύ μας αρέσουν αυτά τα τραγούδια, έτσι τα δυναμικά για τις γυναίκες. Τα θέλουμε.
1: Και η ιστορία μου ανήκει.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
5: Στο ΠΚΕΦΗ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. ΠΚΕΦΗ. Τακούνι και κλειδί. ΠΚΕΦΗ. Βελόνα και κλωστή. ΠΚΕΦΗ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. ΠΚΕΦΗ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα ΠΚΕΦΗ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
11: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
10: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
11: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
10: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
12: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γήινης.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
15: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
16: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και τα βίντεο, παιδιά, των εκπομπών από το λιμάνι του Πειραιά, όπου πηγαίνουν οι reporters και κάνουν πέσιμο ουσιαστικά στα νέα παιδιά τα οποία ετοιμάζουν να πάνε διακοπές, και τα περισσότερα και όλα πάνε για πρώτη φορά διακοπές, γιατί είναι γύρω στα 18. Παιδιά, είναι top. Η συνάδελφος Βίκη Κατσανάκη, λοιπόν, έγινε viral με πολύ σκληρό πυρηνικό τύπο, ο οποίος τη σταμάτησε την Παρασκευή και τη είπε το ότι είμαι ελεύθερος και πάω στην Πάρο να κάψω τα λεφτά μου. Παιδιά, μακάρι να μπορούσαμε κι εμείς να κάψουμε τα λεφτά μας σαν αυτό το πιτσιρικά. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητον στην παρέα σας και εμείς οι δυο, και όχι μόνο παιδιά, γιατί ελπίζω να μην είμαι μόνο εγώ με έναν ακροατή. Εμείς λοιπόν θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό

0: να μην τελεί. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πι και φι.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή,
0: στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Ακούω σφαίρα.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
12: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
11: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
12: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
11: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
13: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
13: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
14: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
15: Σφαίρα.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skill.
7: Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Να σου το πω και αυτό.
1: Πώς νιώθεις?
0: Πώς νιώθω? Λίγο καψαλισμένος, θα έλεγα.
1: Καψαλισμένος?
0: Ναι, από το καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Έτσι. Νιώθω. Εντάξει, έτοιμος για διακοπές. Τι να σου πω άλλο.
1: Χαίρομαι για σένα.
0: Έτσι. Έτοιμος για διακοπές, είπα.
1: Ναι.
0: Όχι κάτι άλλο. Καταλαβες. Έτοιμος
1: και
0: για διακοπές.
1: Μπορεί...
0: Όλοι μαζί μπορεί να είμαστε έτοιμοι για διακοπές. Γιατί όχι.
1: Εξαιρετικό το πρόσωπο.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. 27 του μήνα σήμερα, 27 του Ιούλη. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες εδώ κοντά σας. Έχουμε ζώδια που έρχονται.
1: Βεβαίως
0: σε λίγο.
1: Και έχουμε. Από όλα έχει ο Μπαξές μας.
0: Έχουμε νέα από το διάστημα επίσης. Τώρα νέα από το διάστημα θα είναι, κάτι άλλο θα είναι, τι να σας πω.
1: Είναι πολλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.
1: Και συμβαίνουν εκεί έξω.
0: Έτσι, έτσι. Και εκεί πάνω, και εκεί κάτω, ξέρω και εγώ τι.
1: Παντού.

0: κουράγιο και δύναμη. Ήρθε η ώρα για τα ζώδια.
1: Όπως το πάρει κανείς το κουράγιο και δύναμη, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα στις γενικές κατευθυντήριες των ζωδίων έχουμε μία πανσέλινο, την Τετάρτη, 29 του μηνού.
0: Οπότε, τώρα, σε δύο μέρες.
1: Ναι. Οπότε θα πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας στις κακοτοπιές, τις εντάσεις που μπορεί να προκληθούν. Μην τα παίρνουμε και όλα τις μετρητής και πάμε να δούμε τα επιμέρους. Κρυαράκια μου, είναι μία περίοδος, είναι μία εβδομάδα που μπορείτε έτσι να κάνετε τα ταξίδια σας, μπορείτε να κάνετε τους προγραμματισμούς σας, αλλά και να περάσετε αρκετό καιρό με αγαπημένα μέλη της οικογένειάς σας. Καλό θα είναι να είστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί με την υγεία σας. Ταυράκια, αυτή η εβδομάδα σας δίνει πολλές δυνατότητες στο κομμάτι της επέκτασης των οριζόντων και κατά κύριο λόγο των γνωστικών πεδίων. Δεν αποκλείεται λοιπόν εσείς μέσα στο καλοκαίρι να πάρετε την απόφαση να εξελίξετε λίγο τις γνώσεις σας πάνω σε κάποιο τομέα. Είναι μια περίοδος που μπορείτε να τα καταφέρετε με μεγαλύτερη ευκολία. Διδυμάκια, θα χρειαστεί ίσως να κρατήσετε λίγο χαμηλά τους τόνους αυτή την εβδομάδα προκειμένου να αποφύγετε παρεξηγήσεις με την οικογένειά σας ή με στενά σας πρόσωπα. Καρκίνι, θα χρειαστεί να προσέξετε λίγο παραπάνω την υγεία σας, καθότι ζητήματα στα οποία δεν έχετε δώσει τη δέουσα προσοχή μπορεί τώρα να γιγαντωθούν και να είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Λιονταράκια, τα ταξίδια σας μπορούν να έχουν πολλαπλά κέρδη. Ενδεχομένως να συνδυάσετε την ξεκούραση και τη διασκέδαση με κάποιο μέρος της δουλειάς σας και να έχετε πολύ θετικά αποτελέσματα. Παρθένη, είναι πολύ πιθανό να προκύψουν κάποιες διαμάχες με πρόσωπα του στενού οικογενειακού σας περιβάλλοντος και να σας χαλάσουν την καλή διάθεση και τη θετική ατμόσφαιρα. Προσπαθήστε, σε περίπτωση που υπάρχουν στην οικογένεια και παιδιά, να διατηρήσετε χαμηλά τους τόνους και να βρείτε ένα τρόπο επικοινωνίας. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί, υπάρχουν έτσι κάποιες προτάσεις επαγγελματικές ή κάποιοι νέοι ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά σας στο κομμάτι των επαγγελματικών που θα μπορούσαν να αποφέρουν ένα καλό κέρδος. Θα χρειαστεί ωστόσο να είναι πολύ προσεκτικός ο δικός σας σχεδιασμός. Πάμε στους σκορπιούς. Μην έχετε μεγάλες προσδοκίες από στενούς σας φίλους ή συγγενείς, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας απογοητεύσει. Μην προβάλλετε τέλος πάντων τα δικά σας όνειρα πάνω στους άλλους και κοιτάξτε πώς θα πατήσετε στα δικά σας πόδια. Τοξότες, υπάρχουν έτσι διάφορα θετικά οικονομικά στοιχεία για σας που μπορούν να σας βοηθήσουν να εξελιχθείτε. Ενδεχομένως να σκέφτεστε και κάποια επένδυση αυτό το χρονικό διάστημα. Σκεφτείτε τι, οργανώστε τι, αλλά μην προχωρήσετε ακόμα. Εγώ καιρή, υπάρχει έτσι στο πλάνο κάποιο ταξίδι ενδεχομένως το οποίο συνδέεται με τα επαγγελματικά σας και θα μπορούσε να σας αποφέρει υψηλό κέρδος. Ελέγξτε λοιπόν ότι όντως μπορείτε να προχωρήσετε και οργανωθείτε καλά για να διεκδικήσετε. Και πάμε στους υδροχόους, υδροχάκια. Είναι πάρα πολύ εύκολο για σας αυτή την εβδομάδα να εξελιχθείτε οικονομικά, να αποκτήσετε κάποιο καινούριο έσοδο ή να εισπράξετε και κάποια χρήματα που ενδεχομένως σας χρωστάνε. Και ολοκληρώνουμε τα ζωδιάκια μας για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, μπορεί κάποιο ταξίδι να μην έχει την εξέλιξη που εσείς επιθυμείτε ή να μην πάει ακριβώς όπως το σχεδιάζετε. Μην το βάζετε κάτω, μην απογοητεύεστε και προχωρήστε μπροστά.

0: πώς νιώθεις? Α, δεν νιώθει καλά, παιδιά. Σήμερα, δεν νιώθει καλά, παιδιά. Χρειάζεται προδέν που λέει και τι άλλο και κάτι άλλο.
1: Φροντίδα.
0: Φροντίδα και προδέν μου.
1: Κοίτα, χρειάζομαι κάτι το νοτικό, η αλήθεια είναι, γιατί νιώθω μία εξάντληση παραπάνω. Δεν ξέρω τι με έχει πειράξει. Να με έχει πειράξει ζέστη.
0: Τα λόγια του παπά. Τότε, όχι τώρα.
1: Τότε τώρα, ναι.
0: Τώρα όμως σε πειράζουν, ξέρεις. Αχ, τώρα που είπα παπά, έχουμε πολλά να διαβάσουμε σήμερα.
1: Με παπάδες?
0: Και με παπάδες, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα. Επιστρέφουμε γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας,
1: στα social media μας βρίσκεται Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη με λατινικούς χαρακτήρες. Από εκεί μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να τα πούμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Και όπως κάναμε και πέρυσι, μπορείτε να στέλνετε βίντεο από εκεί πέρα που μας ακούτε. Μας είχαν στείλει πέρυσι από παραλίες. Ζηλεύαμε βέβαια, αλλά μας άρεσε και η επικοινωνία αυτή. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Έλα μαμά.
12: Πού είσαι αγόρι μου?
11: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα?
12: Από χθες εκεί είσαι?
11: Ναι βρε μάνα, έχει και δωμάτια, έμεινα εδώ.
12: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
11: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
12: Δηλαδή δεν λες να φύγεις?
11: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
12: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
11: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
11: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
6: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
11: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
11: Ποια επιλογή?
1: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
11: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
11: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
11: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
11: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
11: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
11: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
11: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
13: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
14: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
13: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις.
8: Casa di Bagno.
15: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
16: Γιάννη.
17: Έλα.
16: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
17: Πάλι, χθες δεν πήγα.
16: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
17: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
18: Φόρα κράνος.
19: Φόρα κράνος.
20: Φόρα κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
21: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
22: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
23: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι, πάλι!
1: Δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους, γιατί είναι Δευτέρα, 27 του μήνα.
2: Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα.
2: Δεν ξέρεις πώς νιώθεις?
1: Νιώθω ότι θέλω να πάω διακοπές. Να, ορίστε, έτσι νιώθω.
2: Α, τις θες τις διακοπές σου?
1: Οι άλλοι όχι, έτσι. Δεν θέλουν διακοπές οι υπόλοιποι. Είμαι εγώ λίγο περίεργος.
2: Άκουσες κανένα να μιλάει για διακοπές? Όχι, πες.
1: Τι να σου πω. Θέλω να μου πεις το σαν σήμερα, βασικά.
2: Θα το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά και την καρδιά μου θα ρωτήσω. Σαν σήμερα λοιπόν, 27 Ιουλίου το 1302, ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ήταται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. 1885, ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. 1922, με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. 1924, τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. 1940, ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». Το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. 1974, οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε σίγγλ τη μεγάλη επιτυχία του «Sweet Home Alabama». 1996, η βόμβα είχε εκραγεί στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, με απολογισμό έναν νεκρό και 110 τραυματίες. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 27 Ιουλίου.

0: Είναι αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, που λέγαμε για γάμους, τα λόγια του παπά,
1: ναι,
0: και διάφορα άλλα τέτοια. Κάτι μου κάνει. Είναι αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, που λέγαμε για γάμους, τα λόγια του παπά,
1: ναι,
0: και διάφορα άλλα τέτοια.

0: έτσι, για να κάνει ξόρκι καλοκαιρίας για την ημέρα του γάμου. Πες μου χώρα, πες μου χώρα.
1: Η νύφη πλήρωσε τη Ρουμανία.
0: Όχι. Έχεις άλλη μία προσπάθεια.
1: Ελλάδα. Πού?
0: Σίδνεϊ.
1: Στο Σίδνεϊ.
0: Στο Σίδνεϊ, λοιπόν, που ο κόσμος προχωράει και πάει μπροστά. Δεν έχουμε και
1: θεωρητικά,
0: διάφορα άλλα τέτοια.
1: Σε όλο τον κόσμο προχωράει και πάει μπροστά.
0: Αλλά θεωρητικά σε όλο τον κόσμο υπάρχουν μάγισσες που μπορούν με 6 ευρώ να σου κάνουν ένα ωραίο ξόρκι καλοκαιρίας για την ημέρα του γάμου που έχεις και το τραπέζι έξω. Και η άλλη σου λέει, είτε η τελευταία μας ελπίδα, επειδή βλέπουμε ότι θα έχει βροχές εκείνες τις μέρες. Έτσι έψαξαν στο διαδίκτυο, βρήκαν εισαγγελίες μία που έλεγε ότι έχει καλά ξόρκια καλοκαιρίας και τις έδωσαν 6 ευρώ και πραγματικά γράφουν οι εφημερίδες, ρε παιδί μου. Εκείνης της εποχής, τέλος πάντων, που έγινε αυτό, γράφουν οι εφημερίδες ότι... Και τελικά λέει, παρόλο που έδιναν πιθανότητες 50% βροχής, δεν έβρεξε, είχε απλά σύννεφα. Το πιστεύουνε όλο το story, έτσι.
1: Τι να πω,
0: δηλαδή,
1: και εγώ.
0: Τα θέλει ο κόλος μας κανονικά, δηλαδή, κανονικά τον πιστεύετε τον άλλον ότι μπορεί να ανοίξουν οι κρουνοί των χρημάτων και να σας πληρώνει. Έτσι, δεν το έχετε στο μυαλό σας ότι υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί ποτέ αυτό. Ας πούμε, ότι χρειάζεται λίγο κόπο. Έτσι, γιατί άμα βάζετε μάγισσες.
1: Μάγισσες φέρτε βότανα.
0: Δεν ξέρω, είχε και κανένα άλλο δώρο μαζί με το ξόρκι καλοκαιρίας δώρο και ένα ξόρκι, ας πούμε, να κολλάει άντρας πάνω σου, να μην φεύγει. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Να μου πεις, αυτά είναι πιο ακριβά.
1: Κάποιο ξόρκι για να ξεσαλώσεις τη νύχτα του γάμου.
0: Αυτό γίνεται και χωρίς ξόρκι, πιστεύω.
1: Νομίζω οι περισσότεροι ξεραίνονται στον ύπνο.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, για την προηγούμενη είδηση, ναι, δεν ήταν στη Ζιμπάμπουε, δεν ήταν κάπου στην Αφρική, δεν ήταν στα βάθη του Αμαζονίου. Η είδηση προηγούμενη με τα ξόρκια ήταν στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, κανονικότατα.
1: Μα τι ωραία.
0: Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, δεν ξέρεις ποιος είναι δίπλα σου, ποιος ψηφίζει μαζί με σένα, δηλαδή, καταλαβες. Έχουμε και άλλα παρακάτω τα οποία.
1: Γιατί πρέπει να μάθω.
0: Έλαντε, είναι και αυτό. Σε γενικές γραμμές, ρε παιδί μου. Λοιπόν,
1: αυτή
0: που λένε
1: η
0: κοινή λογική, δεν υπάρχει τελικά κοινή λογική, μάλλον. Καταλαβες. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
11: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
13: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
12: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Επιστροφή στη δεύτερη ώρα για σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά, γιατί έπρεπε να το πούμε την αρχή της εκπομπής τώρα.
0: Έλατε.
1: Στο Παντελή, στην Παντελίνα, ο την Παντελός. Παντελίτσα, ο την Παντελός Ανθούσα, ο Παντέλος.
0: Γιορτάζει σήμερα.
1: Παντέλος γιορτάζει σήμερα.
0: Η Παντελία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι έχουμε και ακροάτρια Παντελία που μας έχει γράψει κάποια στιγμή.
1: Τις ευχές μας λοιπόν έτσι, σε όλους εσάς όσους γιορτάζετε και σε εκείνους βεβαίως που έχετε γενέθλια, Λιονταράκια.
0: Είναι και αυτό, ναι. Έβιβαλή το όνομά της, έτσι, όχι Παντελία, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης εδώ. Έχουμε ακόμα μια ώρα μαζί. Έχουμε νέα από το διάστημα που έρχονται τώρα αμέσως.
1: Βεβαίως και έχουμε. Είναι γνωστή όλη αυτή η ιστορία με τους επιστήμονες στην Αμερική που είτε αγνοούνται είτε βρίσκονται νεκροί και όλα αυτά τα ωραία που διαβάζουμε κατά διαστήματα. Υπάρχουν λοιπόν τώρα κάποιες αναφορές από ένα σύζυγο μιας νεκρής πυρηνικής επιστήμονα, ο οποίος δήλωσε πως φοβάται για την ασφάλειά του. Ξέρω τώρα πως θα ακουστεί αυτό. Η Μελίσσα Κάσιας είναι εκείνη που αγνοούταν για σχεδόν ένα χρόνο μέχρι που εντοπίστηκαν τα λείψανά της. Ήταν εργαζόμενη στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος και η εξαφάνισή της συγκέντρωσε πανεθνικό ενδιαφέρον. Τώρα, ο σύζυγός της έχει καταθέσει, λέει, περιοριστικά μέτρα κατά του Τόμας Μακνάλι, ιδιωτικού ερευνητή, ο οποίος συνεργάζεται με κάποια μέλη της οικογένειας της συζύγου που προσπαθούν να βρουν απαντήσεις. Προφανώς, πάνω στο σκάλισμα κάτι παραπάνω έχει βγει στην επιφάνεια για να φοβάται ο σύζυγος. Δεν ξέρω. Το εντυπωσιακό στην εξαφάνιση της συγκεκριμένης γυναίκας, όπως και στις εξαφανίσεις των υπολείπων, είναι ότι τα περισσότερα προσωπικά αντικείμενα, όπως το αυτοκίνητο, η τσάντα, τα κλειδιά, κινητά τηλέφωνα, είχαν μείνει στο σπίτι. Είχε φύγει χωρίς αυτά.
0: Δεν θα τα χρειαζόταν εκεί πέρα.
1: Και ότι επίσης τα κινητά τηλέφωνά της, γιατί είχε δύο συσκευές, είχαν επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πριν εξαφανιστεί εκείνη.
0: Κάτι ξέρουν αυτοί που τα κάνουν. Μην νομίζετε.

0: Έχουμε αυτό το θέμα εδώ πέρα στο στούντιο με τα χρώματα.
1: Άμα εσύ έχεις αχρωματοψία, εγώ δεν
0: φταίω. Είναι άσπρο προς μπανανί, λέει. Εντάξει, εγώ το βλέπω ανοιχτό χρώμα άσπρο. Εντάξει,
1: μπανανί είναι.
0: Είναι μπανανί.
1: Είναι χρώμα τσιμωδός του καλοκαιριού. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν.
1: Έχω μπανανί νύχια στα χέρια, φυστική νύχια στα πόδια.
0: Εντάξει, τα πόδια δεν τα έχω δει. Τα χέρια βλέπω. Παναγία μου, λοιπόν. Έχουμε θέματα εδώ. Έχουμε γάμους.
1: Σοβαρά θέματα.
0: Σοβαρά δεν το λες. Έχουμε γάμους, έχουμε χωρισμούς. Έχουμε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό μου πήγε στην αρχή τον με τους παπάδες και τους γάμους που είχαμε πει. Λοιπόν, θυμάσαι εκείνη την καλή κοπέλα η οποία.
1: Καλές κοπέλες δεν θυμάμαι.
0: Ναι, κι εγώ όντως συμφωνώ μαζί σου. Αλλά το θέμα είναι, θυμάσαι αυτή η οποία έλεγε ότι παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ.
1: Τη θυμάμαι και θυμάμαι επίσης ότι είχε προβλήματα στη σχέση της τον τελευταίο
0: είχε προβλήματα, είχε προβλήματα στη σχέση της, έτσι δηλαδή ό,τι και να είσαι σε άντρα. Άκου αυτή την είδηση για να ηρεμήσεις ότι δεν φταίσαι εσύ, συνήθως φταίει ο πύργος του Άιφελ. Να ήταν, το ίδιο θα ήταν, θα φταίγε εκείνος, πήρε διαζύγιο. Για ποιο λόγο λες?
1: Γιατί γνώρισε κάποιον άλλο.
0: Ερωτεύτηκε. Τι ερωτεύτηκε?
1: Όλα είναι πιθανά.
0: Έτσι, φράχτη. Ερωτεύτηκε ένα φράχτη.
1: Ωραία.
0: Υπέροχα, αλλά γιατί κυκλοφορεί έξω? Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν υπηρεσίες που σου έρχονται με το λευκό αυτοκινητάκι, σου βάζουν τη λευκή ποδίτσα και σε οδηγούν σε ένα ασφαλές μέρος. Έτσι να είμαστε κι εμείς λίγο πιο ήρεμοι, βρε παιδιά.
1: Εντάξει, κοίτα, τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι η... το επόμενο βήμα.
0: Αυτινής.
1: Αυτινής.
0: Δεν το βλέπω ευίωνο.
1: Εντάξει,
0: δεν
1: να...
0: το βλέπω ευίωνο. Δεν το βλέπω ευίωνο.
1: Μετά το φράχτη, ας πούμε, τι θα μπορούσε να ερωτευτεί?
0: Εγώ ξέρεις με ποιον ήμουν πόσα χρόνια. Με τον πύργο του Άιφελ. Τι μου μιλάς τώρα εσύ?
1: Πιστεύεις ότι θα το τι πάει μπορείς, έτσι?
0: Τι μπορείς εσύ να είσαι
1: εσύ
0: μπροστά...
1: ο ταπεινός ο βλάχο ο φράχτης, ας πούμε.
0: Αυτό.
1: Εγώ ήμουν με τον Πρωτευουσιάνο.
0: Όταν θα τσακωθεί, όταν θα τσακωθεί, καταλάβεις.
1: Όταν θα της αντιμιλήσει ο φράχτης.
0: Όταν θα τσακώνονται μόνοι τους. Γιατί συνήθως έτσι γίνεται, τσακώνονται μόνοι τους.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: Άκου λοιπόν.
1: Περνάμε υπέροχα εδώ, σε αυτήν εδώ την παρέα, καθημερινά 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα 27 Ιουλίου, που θεωρώ, καταρχήν είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, αλλά θεωρώ ότι στείνονται οι περισσότερες διακοπές από εδώ και πέρα. Έτσι δεν είναι, ετοιμάζονται δηλαδή, την Παρασκευή και το Σάββατο που μας έρχεται, νομίζω ότι θα είναι έτσι ένα μεγάλο γιουρούσι, θα έλεγα.
2: Ναι, έτσι αναμένεται τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος.
2: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε και εκεί τα λέμε.
1: Και τώρα και μετά την εκπομπή.
2: Πάμε σε μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακό Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
5: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
4: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
6: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
9: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
10: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
9: Ποια επιλογή?
10: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
9: Δηλαδή?
10: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
9: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
10: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
9: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
10: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
9: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
10: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
9: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
10: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
9: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
10: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
9: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
11: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
12: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
11: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
13: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
14: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
15: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
14: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
14: Δίκυκλα SIM. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
16: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
14: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
16: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: τελευταίο 20 λεπτό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και
1: καλή
0: πάλι.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας για λίγο ακόμα. Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα. Πολλά
1: βεβαίως
0: νέα από το διάστημα.
1: Λοιπόν, Κοσμά, έχουμε πει ότι θέλουμε να πάμε στη Σελήνη ξανά για να κάνουμε εκείνο τον ενδιάμεσο σταθμό. Αλλά έχουμε πει επίσης, το έχουμε καταλαβαίνει, χάριν ευγενίες, έχουμε πει ότι θέλουμε να πάμε και στον Άρη. Δεν το έχουμε πει αυτό?
0: Καλά, έχουμε πει ότι θέλουμε να πάμε και στον ήλιο. Το ζήτημα που θα πάμε τελικά.
1: Άκου τώρα τι γίνεται. Ο Elon Musk στοχεύει προς τα τέλη αυτής της δεκαετίας να καταφέρει να κάνει την αποστολή στον Άρη. Η NASA σου δίνει σαν χρονικό περιθώριο τη δεκαετία 2030 με 2040 για την αποστολή στον Άρη.
0: Γιατί βιαζόμαστε? Μετά τι θα γίνουμε κολλητικοί?
1: Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος προβλέπει μόνιμη παρουσία ανθρώπινη στο διάστημα και αποστολές στους γύρω πλανήτες μέχρι το 2040. Όχι μόνο στον Άρη, γενικά.
0: Α,
1: σε πλανήτες.
0: Θα απλώσουμε.
1: Ναι.
0: Μέχρι πότε? Μέχρι το 2040. Α, θα ζούμε δηλαδή.
1: Θεού
0: θέλοντος. Θα παίζουμε ένα μπαμπλόν σε ποιο πλανήτη θα πάμε, ας πούμε, βόλτα.
1: Το ταξίδι από τη Γη στον Άρη υπολογίζεται το να πας να διαρκήσει 6 έως 8 μήνες. Το να γυρίσεις,
0: ναι,
1: αναλόγως με τις ευθυγραμμίσεις των πλανητών, μπορεί και 1,5 χρόνο να θέλει αναμονή για να επιστρέψεις. Καταλαβαίνεις.
0: Πρέπει να κάτσεις εκεί.
1: Θα κάνεις εκεί,
0: δηλαδή,
1: 6 με 8 μήνες. Εκεί θα πρέπει να περιμένεις γύρω στον 1,5 χρόνο για να μπορέσεις να επιστρέψεις πάλι σε 6 μήνες, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλά να περάσετε, να πάτε. Να μου πείτε πώς περάσατε.
1: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Ζωή να έχουμε.
0: Ναι. Παναγία μου. Ούτε καν.
1: Το έκανες εικόνα, το να είμαστε εδώ και να τα λέμε, ή το
0: όχι,
1: να πάω στον Άρη?
0: Το να πάω στον Άρη, δεν θέλω ούτε καν να το σκεφτώ, όχι να πάω.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για αυτή την φυσιολογικό κατά τη κοπέλα, νεότατη είναι κιόλας, που από τον πύργο του Άιφελ που τον χώρισε, αγάπησε και ερωτεύτηκε τον φράχτη.
1: Έχουμε κάποιο έκτακτο δελτίο, ότι γνώρισε...
0: Απλά, είναι, απλά δεν σας είπα προηγουμένως τα εξής, ότι αυτή η τάση σεξουαλική, αυτή είναι η τάση σεξουαλική τώρα, έτσι. Σημειώστε το αυτό. Είναι τάση σεξουαλική για όλο τον κόσμο.
1: Μπορεί να είναι πλατωνική η σχέση της με το φράχτη.
0: Λέγεται obdectum. Έτσι λέγεται. Obdectum sexual. Αν το διαβάζω σωστά. Έτσι λέγεται.
1: Τι να σου πω τώρα κι εγώ.
0: Δηλαδή μπορεί να κάθεσαι στο σαλόνι με άλλους πέντε και να είναι αυτή, εγώ είμαι bisexual, θα πει ο ένας. Άλλος θα πει, εγώ είμαι objection sexual. Θα το κοιτάνε, καλά.
1: Κοίτα, άμα είναι παρεάκι και είναι όλοι στο ίδιο σαλόνι, μπορεί και να το ξέρουν ήδη, κατάλαβες.
0: Ναι, μπορεί να είναι άγνωστοι μεταξύ τους και να το συζητάνε εκείνη τη στιγμή. Κάτσανε στο πάρτι πέντε άγνωστοι και αρχίζει και τη γνωρίζει το ένα τον άλλον. Ναι. Θα ακουστεί φυσιολογικό αυτό. Δεν θα το ξέρω, άλλος που είναι, εντάξει.
1: Παιδί μου, ξέρεις τι είναι και το άλλο, ότι να σου πει ο άλλος ότι έχω σχέση με ένα ερωτικό βοήθημα.
0: Μάλιστα.
1: Κάπου λίγο να πεις ότι τώρα με το φράχτη.
0: Με το φράχτη, ναι.
1: Ή με τον πύργο του Άιφελ.
0: Mm-hmm. Έχουμε και Μιχαλή παλιότερα, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ θέλω να πω για τους παλιούς.
1: Εσύ ακούγα... τι θα ερωτευόσουν.
0: Για τους παλιούς, έτσι, που ακούγαμε ότι... κάνανε σεξ με κατσίκα, με γελάδα, με τέτοια. Τους θεωρώ λίγο πιο φυσιολογικούς. Είναι έμβιο τουλάχιστον αυτό που κάνουν σεξ.
1: Ούτε αυτό είναι φυσιολογικό.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι φυσιολογικός ο φράχτης. Ούτε ο πύργος του Άιφελ. Εντάξει, επειδή δεν πονάει.
1: Τώρα τι να σου πω και σένα.
0: Δεν φταίω εγώ. Εμένα να μου πεις.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Έτσι, κανονικότατα, γιατί είναι καλοκαίρι και εμείς θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Το καλοκαίρι κάνεις πράγματα.
1: Πάντα θέλεις να κάνεις πράγματα. Μπάρμα.
0: Ειδικά το καλοκαίρι είναι πιο ωραία. Δηλαδή, επειδή είναι και το βράδυ, μπορείς να βγεις 12 η ώρα.
1: Πράγματα.
0: Το βράδυ μπορείς να βγεις 12 η ώρα και να γυρίσεις, ας πούμε, το πρωί.
1: Γιατί σου το απαγορεύει αυτό το χειμώνα.
0: Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι άλλο πράγμα.
1: Δεν καλή παρέα να υπάρχει.
0: Ρε, δεν είναι θέμα παρέας, είναι πώς νιώθεις. Περπατάς έξω, πας παντού, είσαι με το φανελάκι, είσαι άνετα, δεν κρυώνεις, ξέρω κι εγώ. Το χειμώνα τώρα που να τρέχεις μέσα στις βροχές και σε αυτά, πρέπει να είναι ειδικές συνθήκες.
1: Υπάρχουν και το χειμώνα αυτές τις συνθήκες.
0: Υπάρχουν, εντάξει. Λοιπόν, αύριο, εδώ, κανονικότατα στο πόστο μας και τη θέση μας, σε 22 ώρες δηλαδή.
1: Μέχρι τότε, πολλά φιλιά και καλή αρχή στην εβδομάδα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Σφαίρα 989.
2: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
3: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
4: Η ώρα είναι,
5: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θι.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θι.
7: Στο πι και θι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
11: Πι και θι. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θι. Βελόνα και κλωστή.
11: Πι και θι. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
11: Πι και θι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έλα, μαμά.
3: Πού είσαι, αγόρι μου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
3: Από χθες εκεί είσαι?
2: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
3: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
2: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
3: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
2: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
3: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
4: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
8: Δυνατά.
7: Στοιχείο.
9: Θα φτάσει 40 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Έχει πάρα πολύ ζέστη αύριο. Το ίδιο και την Τετάρτη, όπου τα μποφόρ θα είναι 4 με 38-40 βαθμούς Κελσίου. Και έρχεται έντονος αέρας βοριάς από την Πέμπτη 5 μποφόρ. Ωρε, Πέμπτη 5 μποφόρ.
10: Ναι, θα έχει μποφόρια την Πέμπτη, δυστυχώς.
9: Την Παρασκευή θα έχει μποφόρ πολλά.
10: Μποφόρ, μόνο μπορεί.
9: Το Σάββατο
10: όχι,
9: θα
10: όχι
9: έχει.
10: Θα πρέπει να βρούμε κάπου να πάμε.
9: Ιταλίδα, ξέρω εγώ
10: κάπου. Η Ιταλίδα είναι καλύτερα, πάω στη Λούτσα. Η Ιταλίδα μιλάμε τώρα, δεν βρίσκεις να στήσεις.
9: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2, καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 20% στον δρομέα. Έως 20%. Αν σκέφτεσαι να ανανεώσεις το γραφείο σου, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία, λύσεις που προσφέρουν άνεση, καλύτερη στάση σώματος και σύγχρονη αισθητική, δρομέας, ελληνικά έπιπλα, πιστοποιημένη ποιότητα και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα έπιπλα. Λεωφόρο Μεσογείων 172 σε περιμένουν και βεβαίως δρομέας.gr.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
6: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
8: Splish splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πήκε φύ.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πήκε φύ.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πήκε φύ.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πήκε φύ.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πήκε φύ.
2: Καταστήματα πήκε φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πήκε φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πήκε φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Σφαίρα 102,2. Για τυχείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
10: Γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
15: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
16: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
17: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
18: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
17: Φαίνεται, ε.
18: Λιγάκι.
17: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
18: Τι να με νοιάζει?
17: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
18: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
19: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
20: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Τρανσφέρα 102.2 επιστρέψαμε και να υπενθυμίσω το live που έγινε στο ΟΑΚΑ με τους άχαστους πιθανότατα να μεταδοθεί και ως live επεισόδιο. Θα το ρυθμίζει αυτή τη στιγμή η Novibet και σήμερα το βράδυ, σήμερα αύριο το βράδυ Τρίτη, έχουμε την τελευταία εκπομπή 28 λοιπόν Ιουλίου. Αποφώνηση, εκπομπή, χαιρετίσματα, αυτά θα παίξουμε, θα κάνουμε και πρώτα ο Θεός τα λέμε τον Οκτώβριο.
1: Α, Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μερικές φορές η μεγαλύτερη επιτυχία της ημέρας είναι η διάσωση μιας μικρής ζωής. Αυτό απέδειξαν οι εργαζόμενοι της Πολίτης Group που κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον αμπεγκλωβισμό ενός μικρού γατιού από στάση λεωφορείου στη Μεσογείο, στη λεωφόρο Μεσογείων. Με επαγγελματισμό, υπομονή και πραγματικό ενδιαφέρον παρέμειναν στο σημείο μέχρι η επιχείρηση να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους ανθρώπους της Πολίτης Group για την άμεση ανταπόκριση και σε όσους συνέβαλαν ώστε αυτή η μικρή ιστορία να έχει το πιο όμορφο τέλος, γιατί κάθε ζωή, παιδιά, αξίζει μια ευκαιρία.
0: Υιοθετήθηκε το γατάκι.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι απεγκλωβίστηκε όμως με επιτυχία. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε και σε λίγο ξεκινάμε και τα δώρα μας.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: και στο παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
12: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
13: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα.

0: Σφαίρα 989.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι έξι.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
6: Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
5: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
7: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
8: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
9: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
8: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
9: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
8: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
9: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
8: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
9: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
10: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
11: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
10: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
11: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
10: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
12: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
13: Μέρη, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
15: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
14: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια. PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Το καλοκαίρι μας γίνεται όλο και καλύτερο, αφού στο eFood θα βρεις 1-1 προσφορά από τα Τζακαρού. Μπες στο eFood, παράγγειλε το ζουμερό Chicken Melt και θα πάρεις ακόμη ένα κερασμένο. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος του μήνα, οπότε μην χάνεις χρόνο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: 694-590-4402.
1: Αχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
0: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο Πικεθί.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
0: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο Πικεθί.
2: Στο Πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
0: Πικεθί. Τακούνι και κλειδί.
2: Πικεθί. Βελόνα και κλωστή.
0: Πικεθί. Αργέντη 4 και 6.
2: Τηλέφωνα 2271043651 και 694-590-4402.
0: Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
3: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
4: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Έλα, μαμά.
7: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
7: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
7: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
7: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
7: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
4: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!

0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
3: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
2: Ποια επιλογή?
3: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
2: Δηλαδή?
3: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
2: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
3: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
2: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
3: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
2: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
3: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
2: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
3: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
2: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
3: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
2: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
4: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
5: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
6: Δυνατά.
5: Στοιχείο.

0: Ήξερες ότι περνάμε τα 2 τρίτα της εργάσιμης ημέρας μας καθισμένοι και ότι ο σωστός εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητά μας? Δρομέας, ελληνική εταιρεία επίπλων γραφείου από το 79. Για περισσότερα στο δρομέας.gr έχει εκτός έως 20% και φοβερές εργονομικές λύσεις για επαγγελματικούς χώρους.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαρβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Καθρέφτης. Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από τον θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη.

0: Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: 89 σφαίρα.
1: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
2: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: όλα μητερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή στα πικεφή.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφή.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
0: Στα πικεφή.
2: Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
6: Ακούω σφαίρα!
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
8: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
8: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
8: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
8: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
8: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
8: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
8: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
8: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
8: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
11: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
10: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
11: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
12: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
13: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
14: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
13: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
13: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
15: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
15: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
16: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
15: Ξημερώνει
17: χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
17: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
12: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 9.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 και πριν προχωρήσουμε πάμε να δώσουμε δώρο από την Pizza Fan πακέτο κόμπο. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Και πριν δώσω το δώρο, σκεφτόμουν πριν λίγο, θα πάω σπίτι και λέω τι να φάω. Να παραγγείλω καμιά πίτσα και τώρα δίνουμε το δώρο αυτό, φοβερό. Ένα πακέτο κόμπο, μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά σε σένα που θα στείλει τώρα μηνύματα στο Viber 693-610-1022. Γράφει Pizza Fan κενό και ονοματεπώνυμο.
1: Και φυσικά, αν ζήτησες καλοκαίρι, Novibet δεν μπορούσε να σε απογοητεύσει. Νέα προσφορά γνωριμίας, μυρίζει καλοκαιράκι. Καλοκαιρινά δώρα γίνονται δικά σου με το καλημέρα. Κάνε την εγγραφή σου και πολλά έπαθλα σε περιμένουν για να αποκτήσεις, να τα αποκτήσεις για να πας το παιχνίδι σου σε άλλο level. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: 89.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
10: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
10: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
10: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
10: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
10: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
10: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
10: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
10: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
11: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
5: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
4: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
6: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22 710 78 832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
9: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Απογευματινό Σφαίρα 102.2 και για άλλη μια χρονιά θέλω να σας πω ότι ο Σφαίρα 102.2 γίνεται μέρος της μεγαλύτερης γιορτής ελπίδας και αλληλεγγύης. Greece Race for the Cure για ένα διήμερο γεμάτο μουσική, θετική ενέργεια και στιγμές που μας ενώνουν. Το 18ο επιστρέφει φέτος Greece Race for the Cure. Και θέλω να σας πω ότι δίνουμε ραντεβού για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως 3 και 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίηση

0: Από κοντά και θα καταλάβετε τι εννοώ. Έχει και υπηρεσίες καλοπισμού, μπάνιο, κούρεμα, νυχάκια, δοντάκια. Στο Viber του Σφαίρα παίζει ο διαγωνισμός. 6936 10 102, γράφοντας τη λέξη μουστάς και το όνομα τεπώνυμό σας.
1: Να περάσετε μια υπέροχη Δευτέρα, το υπόλοιπο Δευτέρας δηλαδή. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Εμείς
1: Νικόλας
0: θα τα πούμε
1: Ράπτης.
0: Αύριο, Ελίνα Παπίλα.
1: Αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ.
0: Σας.
1: Φιλάκια πολλά, bye.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.

0: ο έρωτας χτυπά.
1: Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
13: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές.
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλύτερες.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός.
4: 989.
5: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Έλα, μαμά.
9: Πού είσαι, αγόρι μου?
8: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
9: Από χθες εκεί είσαι?
8: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
9: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
8: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
9: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
8: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
9: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
8: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
10: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
8: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
10: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
11: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα. Καθάρισες σχολαστικά το σπίτι. Και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
12: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
13: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
8: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
13: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
13: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
8: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
13: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
8: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
13: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
14: Ακούω σφαίρα.
15: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
17: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
16: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
18: Ξημερώνει
17: χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
17: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
6: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης.

0: Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
3: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
2: Ποια επιλογή?
3: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
2: Δηλαδή?
3: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
2: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
3: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
2: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
3: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
2: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
3: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
2: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
3: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
2: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
3: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
2: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.

0: κουκούλα μητερή. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πικεφί.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
0: Στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
3: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
4: Κομματάρες πάντα, back to back.
5: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
6: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
2: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: φτάνε. 989
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Πώς λέγεται ο σκητσογράφος που του αρέσει να πηγαίνει βόλτες στη θάλασσα?
4: Πώς?
3: Βαρκάς.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
7: Ακούω σφαίρα.
8: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
9: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
8: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
9: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
8: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
10: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
6: 50 χρόνια, PS Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια, είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια, PS Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
13: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
12: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Η μουσική σου.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Ανδρέας σου σκόθηκε, δεν το κατάλαβες. Έλα, Ανδρέα!
3: Εδώ μεταξύ δεν ξέρω τώρα και σε ποιο δρόμο είμαι, αλλά νομίζω ότι είναι...
4: Έχει κίνηση.
3: Εδώ στην Ποσειδόνος, ναι.
2: Όπως μπορείς, ρε φίλε, πέστε το...
3: Κοίτα, είναι τίγκα. Είναι τίγκα από το...
2: Εντάξει, όμως...
3: Από τον Πλούταρχο μέχρι το... εκεί με τα...
4: Θα το πηγαίνεις με τα χωριστές.
3: Έτσι και εκεί στην Αμφιθέας, λίγο και στην είσοδο. Κάτω στον Πειραιά είναι από το... Εντάξει, δεν ξέρω κιόλας ακριβώς. Από το λιμάνι μέχρι το πάνω εκεί, τα πισκότα του Παπαδόπουλου. Έχει κίνηση.
2: Κηφισίας.
3: Κηφισίας, κάτσε να το στρίψω. Μισό λεπτό. Ανεβαίνω τώρα Κηφισίας και έχει από το Μαρούσι μέχρι τη Φιλοθέης, την κάτω εδώ, ε.
2: Τέλεια.
3: Και Πατησίων λίγο. Αλεξάνδρας λίγο και στο κέντρο γίνεται τίγκα.
4: Θα το πιούνε τον καφέ εκεί δηλαδή.
3: Το πίνουν στο κέντρο.
4: Μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Τώρα τους βλέπω. Το πίνουνε, ναι, είναι στη... Δεν ξέρω.
2: Εντάξει μωρέ.
3: Εντάξει.
2: Δεν τρέχει τίποτα. Καλά, δεν τρέχει τίποτα.
3: Το πίνουν μικ πάνε κέντρο, το πίνουνε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
3: Θα προσπαθήσω να το προσγειώσω.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
7: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
8: Κομματάρες πάντα back to back.
9: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
10: Δεν υπάρχει αυτό.
6: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Έλα, μαμά.
2: Πού είσαι, αγόρι μου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
2: Από χθες εκεί είσαι?
1: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
2: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
1: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
2: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
1: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
2: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
3: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
1: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
1: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. είναι στάση ζωής.
5: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Όλα είναι μουσική.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μάντεψε ποιος.
3: Ψάχνουμε σήμερα για μια γυναίκα, παιδιά, η οποία γεννήθηκε.
4: Γεννήθηκε για την καταστροφή.
5: Όπως όλες, για συνέχισε.
3: Το 1951 στα Καλάβρητα.
5: Στα Καλάβρητα, την ξέρω.
3: Είναι Ελληνίδα ηθοποιός.
6: Και πότε γεννήθηκε?
3: Το 1951.
4: Γεννήθηκε για την καταστροφή.
7: Το 51, λοιπόν.
5: Παίζει αυτό τον καιρό στην τηλεόραση, σε
3: ναι,
5: κάποια σειρά.
3: Ναι.
6: Το επανάληψη.
3: Ναι, σε επανάληψη.
5: Σε επανάληψη παίζει.
8: Αυτή την εποχή.
3: Ναι, ναι, ναι.
8: Μύρκα από Κωνσταντίνο.
3: Είναι λάθος ο Γρηγόρης.
8: Στο Σόις.
3: Δεν παίζει σε επανάληψη το Σόις όμως. Έχει κατέβει υποψήφια στο νομό Αχαΐας στις εκλογές του 2007.
5: Μήπως είναι η Μάρα Κοντού.
3: Είναι λάθος ο Γιώργος.
8: Μάρα Κοντού είναι 80 χρονών.
5: Εμένα μου φαίνεται
6: εξαιρετικό. Γερασιμίδου.
3: Είναι λάθος και η Νάνση.
5: Μπα, κάνουμε και λάθη έτσι για τα μάτια του κόσμου.
3: Έχει παίξει στο Μάνα είναι μόνο μία.
8: Η Παναγιωτοπούλου.
3: Είναι λάθος ο Γρηγόρης και βγαίνει εκτός παιχνιδιού.
5: Όπως έκαψε με τόση χαρά αυτός. Ο κακός.
6: Κανελοπούλου Μαρία.
3: Είναι σωστή η Νάνση. Είναι η Κανελοπούλου Μαρία.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: 89 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Μήπως έχετε βιβλία για κατέμινες? Μας τελειώσαμε πριν 5 λεπτάκια.
3: Εγώ είμαι σε ηλικία, ας πούμε, που όταν ακούω τη λέξη πλέον club, το μυαλό μου πηγαίνει στο σάντουιτς.
4: Αυτόματα.
3: Να σου πω, αυτά που λέω να τα γράφεις.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
9: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Ποιος θα του το πει? Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Πηγαίνω σε ένα μπαράκι χθες και γόρι.
4: Ναι.
3: Κάθε
4: ναι.
3: μία δίπλα μου ακριβώς. Βήγαμε με ένα φίλο μου, τον πιλότο. Πήγαμε και καθίσαμε εκεί πέρα να πούμε. Λέμε αντροπαρέα σήμερα.
4: Ναι.
3: Στάρουμε.
4: Ναι.
3: Γυρίζω, βλέπω μια ξαδιά αριστερά, τη λέω: κρύβεις ένα θεσπέσιο πλάσμα. Α, μου λέει πως έχεις πολύ καλή διάθεση. Όχι, δηλαδή το κρύβεις, κάνει λίγο δεξιά και δεν βλέπω.
5: Δεν φαίνεται.
3: Πίσω ήταν μια μελαχρινή πίσω της. Απίστευτη, ρε φίλε.
6: Αυτή την μπουρδα θα την γράψω.
3: Όχι, γράφε, γράφε, φαντάρο θα πα, θα πήξει.
4: Χθε ήμουν με κάτι κούκλες και τι έψινα. Και με ρωτάω, γείτονα μου, τι κάνει λίγο. Εντάξει, να κάνω, λέω, κάνω μπαρμπίκιο.
6: Εντάξει, εγώ αυτέ τι μπουρδε δεν
3: γράφε, εσύ λέω. Θα είστε.
6: Άντε παραμίστευε εδώ μέσα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
7: Άμα

0: fuck my world, baby.
1: Παίρνω μαγιό σαν γεννόρες και πετσέτα. Θέλω σένα και μια μοτοσυκλέτα. Σου έχεις τα χέρια.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 89 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Τι κατάφερε ο Ρόκη, φίλε, τέτοια επιτυχία να πούμε και έγινε όνομα για σκύλους.
3: Σωστό!
4: Και σκυλοτροφές, ναι!
2: Ναι, βέβαια. Γράφε σου, λέω!
4: Ναι. Γράφε, ρε, δεν ξέρεις,
2: μωρέ!
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: 989. Σφαίρα.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Έλα, το ξέρεις.
3: Όχι.
2: Έλα, ρε φίλε, που είναι ο βουδιστής, ο ισλαμιστής και ο χριστιανός, ο Έλληνας. Που λένε θα τσακώνεται ποιος έχει την πιο δυνατή θρησκεία. Ποια είναι η αληθινή θρησκεία. Όχι, λέει ο Βούδας, όχι, ο Αλλάχ, λέει ο άλλος. Όχι, ο Θεούλης, λέει ο Έλληνας. Καλά, λέει, πρέπει να το αποδείξουμε. Θα ανεβούμε πάνω στον κρεμό, θα πέσουμε. Ο καθένας θα προσευχηθεί στον Θεό του και ο πιο δυνατός Θεός θα το σώσει. Εντάξει, εντάξει, τρελή, και οι τρεις ανεβαίνουν πάνω. Πηδάει ο Μωαμεθανός. Ω, αλλάξωσε με! Αλλάξωσε με! Αλλάξωσε με! Λιώμα. Λέει ο βουδιστής, είδες. Του λέει του Έλληνα. Ε, τι είδα, εντάξει, αφού δεν υπάρχει, λέει. Αλλά χθεν. Φεύγει ο Βούδας, τη στάση του λωτού, πέφτει από το γκρεμό 100 μέτρων. Ω, Βούδα, Βούδα, Βούδα, save me! Ω, Βούδα, Βούδα, Βούδα, save me! Πέφτει, πέφτει, 10 μέτρα πριν φτάσει κάτω στο έδαφος. Βγαίνει μια ώρα την παλάμη, φίλε. Έτσι να πούμε, σαν άχνα ήταν. Και προσγειώνεται απαλά πάνω και το σηκώνει και το βάζει πάλι πίσω στην κορυφή του γκρεμού. Το βλέπει ο Έλληνας ψαρών, όχι ρε φίλε, τι έγινε τώρα. Ε, μάλλον θα είναι θέμα πίστης, λέει, όσο πιο πολύ πιστεύεις. Πηδάει ο Έλληνας, ο Χριστούλη Παλάκη, τσα μπουσάσε με, Χριστούλη Παλάκη, τσα μπουσάσε με, Χριστούλη Παλάκη. Βλέπει 10 μέτρα πριν σκάσει το έδαφος, Χριστούλη Παλάκη, πουτά, πουτά, πουτά, πουτά. Ε, λέει, με λυξία, ρε φίλε.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Όλα είναι μουσική.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 89.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Απόψε οδήγησε με σφαίρα, όχι με ποτό

0: παιχνίδια τώρα.
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Ναι, γεια σας, έχετε βιβλία με υπονοούμενα? Ναι, μου τα πιάνετε? Μαρία, δέχεσαι τον Γιώργο για σύζυγό σου? Ναι. Εσύ Γιώργο? Ευχαριστώ για την αποδοχή.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Καλοκαίρι στον Σφαίρα
3: 989.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Πώς λέγεται ο σκητσογράφος που του αρέσει να πηγαίνει βόλτες στη θάλασσα?
3: Πώς?
2: Βαρκάς.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Ανδρέας σου σκόθηκε, δεν το κατάλαβες.
4: Έλα, Ανδρέα!
5: Εδώ μεταξύ δεν ξέρω τώρα και σε ποιο δρόμο είμαι, αλλά νομίζω ότι είναι...
6: Έχει κίνηση.
5: Εδώ, στην Ποσειδόνος, ναι.
3: Όπως μπορείς, ρε φίλε, πέστε το...
5: Εντά, κοίτα, είναι τίγκα. Είναι τίγκα από το...
3: Εντάξει, όμως...
5: Από τον Πλούταρχο μέχρι το... εκεί με τα...
6: Θα το πηγαίνεις με τα χωριστές.
5: Έτσι και εκεί στην Αμφιθέας, λίγο και στην είσοδο. Κάτω στον Πειραιά είναι από το... Εντάξει, δεν ξέρω κιόλας ακριβώς. Από το λιμάνι μέχρι το πάνω εκεί, τα πισκότα του Παπαδόπουλου. Έχει κίνηση.
3: Κηφισίας.
5: Κηφισίας, κάτσε να το στρίψω. Μισό λεπτό. Να ανεβαίνω τώρα Κηφισίας και έχει από το Μαρούσι μέχρι τη Φιλοθέη στην κάθοδο, ε.
3: Τέλεια.
5: Α, και Πατησίων λίγο, Αλεξάνδρας λίγο και στο κέντρο γίνεται τίγκα.
6: Θα το πιούνε τον καφέ εκεί δηλαδή.
5: Το πίνουν στο κέντρο.
6: Μέσα στο αυτοκίνητο.
5: Τώρα τους βλέπω.
3: Το πίνουνε.
5: Το πίνουνε, ναι, στο, είναι στη... Ξέρω.
3: Εντάξει, μωρέ.
5: Εντάξει.
3: Δεν τρέχει τίποτα. Καλά, δεν τρέχει τίποτα.
5: Το πίνουν μικ, πάνε κέντρο, το πίνουν.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
5: Θα προσπαθήσω να το προσγειώσω.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
2: Σφαίρα Radio.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Η μουσική σου.
5: Γι' αυτό και νιώ...

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μάντεψε ποιος.
2: Ψάχνουμε σήμερα για μια γυναίκα, παιδιά, η οποία γεννήθηκε.
3: Γεννήθηκε για την καταστροφή.
4: Όπως όλες, για συνέχισε.
2: Το 1951 στα Καλάβρητα.
4: Στα Καλάβρητα, την ξέρω.
2: Είναι Ελληνίδα ηθοποιός.
5: Και πότε γεννήθηκε?
2: Το 1951.
3: Γεννήθηκε για την καταστροφή.
6: Το 51, λοιπόν.
4: Παίζει αυτό τον καιρό στην τηλεόραση, σε
2: ναι,
4: κάποια σειρά.
2: Ναι.
5: Το επανάληψη.
2: Ναι, σε επανάληψη.
4: Σε επανάληψη παίζει.
7: Είναι την εποχή.
2: Ναι, ναι, ναι.
7: Μύρκα από Κωνσταντίνο.
2: Είναι λάθος ο Γρηγόρης.
5: Μύρκα
7: από Κωνσταντίνο. Στο
2: Σόις. Δεν παίζει σε επανάληψη το Σόις όμως. Έχει κατέβει υποψήφια στο νομό Αχαΐας στις εκλογές του 2007.
4: Μήπως είναι η Μάρα Κοντού.
2: Είναι λάθος ο Γιώργος.
7: Μάρα Κοντού είναι 80 χρονών.
4: Εμένα μου φαίνεται
5: Γερασιμίδου.
2: Είναι λάθος και η Νάνση.
4: Μπα, κάνουμε και λάθη έτσι για τα μάτια του κόσμου.
2: Έχει παίξει στο Μάνα είναι μόνο μία.
7: Η Παναγιωτοπούλου.
2: Είναι λάθος ο Γρηγόρης και βγαίνει εκτός παιχνιδιού.
4: Όπως έκαψε με τόση χαρά αυτός. Ο κακός.
5: Κανελοπούλου Μαρία.
2: Είναι σωστή η Νάνση. Είναι η Κανελοπούλου Μαρία.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Βράδυ

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούσα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Μήπως έχετε βιβλία και αντέμινες. Μας τελειώσαν πριν 5 λεπτάκια.
4: Εγώ είμαι σε ηλικία, ας πούμε, που όταν ακούω τη λέξη πλέον club,
5: ναι,
4: το μυαλό μου πηγαίνει στο σάντουιτς.
6: Αυτόματα.
4: Να σου πω, αυτά που λέω να τα γράφεις.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φορά κράνος.
10: Φορά κράνος.
1: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχία. Yes.

0: Είναι εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 89. Σφαίρα.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Πηγαίνω σε ένα μπαράκι χθες, Γρηγόρη.
3: Ναι.
2: Κάθε μία δίπλα μου ακριβώς. Βήγαμε με ένα φίλο μου, τον πιλότο. Πήγαμε και καθίσαμε εκεί πέρα να πούμε. Λέμε αντροπαρέα σήμερα.
3: Ναι.
2: Κουστάρουμε.
3: Ναι.
2: Γυρίζω, βλέπω μια ξαδιά αριστερά, τη λέω, κρύβεις ένα θεσπέσιο πλάσμα. Α, μου λέει, πώς έχεις πολύ καλή διάθεση. Ό,τι λέει, το κρύβεις, κάνε λίγο δεξιά και δεν βλέπω.
4: Δεν φαίνεται.
2: Πίσω ήταν μια μελαχρινή πίσω της. Απίστευτη, ρε φίλε.
5: Αυτή την μπουρδα θα την γράψω.
2: Όχι, γράφε, συγγράφε, φαντάρος θα πας, θα πήξεις.
3: Ήσουνα με κάτι κούκλες και τις έψινα. Και με ρωτάει ο γείτονας μου, τι κάνεις λίγο. Λέω, εντάξει, να κάνω, κάνω μπαρμπίκιο.
5: Εντάξει, εγώ αυτές τις μπουρδες δεν ξέρω.
2: Γράφε, σου λέω. Θα είστε.
5: Άντε, παραδείστε με εδώ μέσα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Το ακούς στον Σφαίρα, είναι επιτυχία. Έλα.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.